0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Πάντα κάτι θα

0: Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: Μπορεί ο χρόνος να

0: 2310-232-908.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και να μπαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ναι.
14: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
21: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
27: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
26: Είστε έτοιμοι?
28: Άντε μπράβο.
26: Rap and Cool Show.

0: καλημέρα, ρε. Έλα, μποντζόρνο ατούτη. Άιντε και καλό μουντιάλ να έχουμε, Ντίνο μου. Άιντε, βρε, αγόρι μου, μπαλίτσα να δούμε, να γουστάρουμε.
1: Για να δεις μπάλα,
0: ναι,
1: πρέπει να μπει ο άλλος μήνας. Τώρα θα δεις τα βρωμομάτς.
0: Τα βρωμομάτς, ε.
1: Τώρα θα δεις μάτς της Πλαγόκιος.
0: Κουρακάω και να είχαμε να λέγαμε.
1: Κουρακάω και η Petit Palais να πούμε.
0: Petit Palais, δεν πειράζει, ναι, και ναι. Μόνο η αίσθηση.
1: Άσε ρε φίλε, πια
0: αίσθηση. Μόνο η αίσθηση ότι θα έχουμε πάλι μουντιάλ, ένα μήνα μπαλίτσα, βραδάκια, ιστορίες, μπυρόνια.
1: Ποιος κάθεται να δει κουρακάω.
0: Ε, καλά, κουρακάω μην κάθεται.
1: Και Βοσνίες και άσε ρε φίλε.
0: Ε, καλά, πάντοτε έχουμε και. Εντάξει, φέτος
1: φέρνει το νοκάουτ, να δω τα. Κάτσω να δω τα. Τα λιμάνα που
0: ο πρώτος θα κάτσει να τα δει. Δηλαδή δεν θα κάτσει να δει σήμερα. Καλά, σήμερα θα το είμαστε μαζί. Γιατί τώρα θα το δούμε. Πάμε να πληρώσει ο Ντούντα το στίγμα. Νότιος Αφρική, Μεξικό.
1: Καλά, έπρεπε να πάμε. Ψάρια έπρεπε να πάμε.
0: Πάλι ψάρια έχουμε και χθες ψάρια. Έφαγα και φτάνει με τα ψάρια.
1: Ψάρια. Η γαρίδα ανεβάζει χοληστερίνη. Α, τη γαρίδα.
0: Γαριδοφάγο μεγάλο.
1: Ανεβάζει χοληστερίνη όμω.
0: Ναι, αλλά κάνει καλό σε άλλα πράγματα.
1: Τι κάνει καλό η γαρίδα.
0: Κάνει καλό η γαρίδα.
1: Ουγαρίδα.
0: Ουγαρίδα. Λοιπόν, καλό μουντιάλ να έχουμε, ερμάνος μου, αλλά εδώ σε αυτό το γαλατικό χωριό τα υπόλοιπα είναι ανάκατα, ειδικά σε αυτήν εδώ την πόλη, έτσι.
1: Θα μας πρίξετε πάλι τα...
0: θα τα δούμε, μην πάμε ακόμα, μην αρχίσεις, ναι. Γιατί πάμε...
1: Φτάνει, γιατί ο κόσμος θέλει να χαλαρώσει, τα ίδια και τα ίδια που
0: τα ίδια και τα ίδια, ας δούμε μια άκρη να τελειώσαμε, ναι.
1: Σιγά το Ρομπέρτο Κάρλος, εντάξει, το είπαμε.
0: Έλα το, μην τόσο Μιτσάρα τώρα.
1: Ο Μιτσάρας, μας τα κάνει τσουρέκια κι αυτός. Θέλω να κάνω, θέλω να
0: ράβω. Τι λέει, να σου πω κάτι.
1: Κι άμα είναι μάγκα ο Βιερίνη, να πάφερε ένα αριστερό πάκ με πιο λίγα λεφτά.
0: Μισό.
1: Να κάτι, για να τα λέμε όλα.
0: Όταν μπλέκονται στη μέση χρήματα και μάλιστα αρκετά, δεν μπλέκονται ένα και δύο χιλιάρικα που παλεύουμε εμείς να βγάλουμε. Μπλέκονται σπίτια. Δηλαδή, μια συμφωνία, ένα deal, είναι ένα σπίτι για κάποιον. Και για κάποιον άλλο μπορεί να είναι μια περιουσία ζωής.
1: Καλά, ρε φίλε, αυτές είναι οι δουλειές.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι επειδή είναι μεγάλα τα συμφέροντα, ας προσέχουμε λίγο γενικότερα όλοι μας, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Α, προσέχουμε τι.
0: Για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται, δεν ξέρουμε τι παίζεται πίσω από την κουρτίνα.
1: Ξέρουμε.
0: Άσε εσύ, τα ξέρεις όλα. Τα ξέρουμε. Υποθέσεις, εικασίες κάνουμε. Στα περισσότερα, βέβαια, στην υπόθεση Γιαννούλη ξέρουμε. Γιατί την ήμασταν live μπροστά, τα έχουμε. Εντάξει.
1: Μας τα κάνετε τσουρέκια με τον Γιαννούλη.
0: Ναι, αλλά εσύ βλέπω όλη την ώρα θες βιντεάκια για τον Γιαννούλη.
1: Έτσι,
0: εσύ
1: θες
0: βιντεάκια για τον Λουτσέσκου. Ναι. Σε λέμε να κάνουμε μουντιάλ τέτοιο, όχι να κάνουμε Λουτσέσκου.
1: Τι μουντιάλ να κάνουμε.
0: Θα με πνίξεις. Θα με πνίξεις. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Βαρθολομαίος.
1: Ο Άλφα Ρωμαίος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας.
1: Ναι.
0: Α, γιορτάζει τη ΣΑΕΚ ο Σέντερφορ. Βαρνάβας Βάργα το λένε.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Είδες.
1: Δεν συγκινούμε με τον Βαρθολομαίο.
0: Με τον Βαρνάβα.
1: Ούτε.
0: Α, με τον Αθαναήλ.
1: Ούτε.
0: Αλλά αυτοί δεν γιορτάζουν μαζί ο Φίλιππας με τον Ναθαναήλ. Τι έγινε, ξέχωρα.
1: Όχι, γιορτάζει η Έλενα Ναθαναήλ.
0: Ναθαναήλ γιορτάζει. Σ' άρεσε, έπαιρνε μάτι.
1: Όχι.
0: Δεν σ' άρεσε, μελαχνές.
1: Κρύα ήταν.
0: Δεν ξέρει μελαχνές.
1: Γνώρισα προσωπικώ.
0: Και ήταν κρύα, ε.
1: Κρύα.
0: Γάργαρο νερό.
1: Κρύα, ρε.
0: Ε, αυτό λέω. Άμα είναι γάργαρο νερό, κρύο θα
1: γάργαρο
0: είναι.
1: Γάργαρο νερό, κρύα.
0: Κρύα. Γάργαρο και ζεστό δεν υπάρχει.
1: Σε ναι. Πιάνει θλίψη να μιλά μαζί τη.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Παιχνιδιού.
1: Πώ?
0: Παιχνιδιού. Ναι. Παγκόσμια Μέρα Παιχνιδιού. Σε πιάνει θλίψη, δηλαδή μιλάει αργά, βγάζει την κουβέντα με καθυστέρηση.
1: Με πιάνει θλίψη όταν τη βλέπω στο δωμάτιο, στην παραλία, στην καφετέρια. Με πιάνει θλίψη. Και πάνε να είναι η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Με πιάνει θλίψη άμα τη βλέπω.
0: Λοιπόν,
1: του καταλαβαίνει.
0: Όρισε, αφού θες ψάρια, λέει, την άλλη εβδομάδα, λέει ο Κώστος, συνάντησε τον Κυραλέκο να φάμε ψάρια γαρίδες και να κλείσουμε το ταξίδι μας εκεί τον Αύγουστο, λέει, που θα έχετε και δύο άδειες να πάμε να δούμε Premier League, Bundesliga. Αβούργο είπαμε. Αβούργο, δεν είπαμε να πάμε.
1: Τρεις μέρες Αβούργο.
0: Τρεις μέρες Χάμπουγκερ. Γιατί ήθελες εσύ να τα συνδυάσεις όλα. Μπάλα, έτσι, Έλληνες εκεί του εξωτερικού.
1: Το Αβούργο ναι, μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει το Χάμπουγκερ.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, αλλά σ' αρέσει έτσι πως τα ακούς.
1: Έτσι πως
0: το πακέτο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, Αβούργο, ναι, Αβούργο, παιδιά,
1: είναι η Β.
0: Αλφα, ρε.
1: Αλφα.
0: Η Β. Η παιδάρα έχει πλάκα με κάτι.
1: Β δεν ήταν κάποια στιγμή.
0: Β είναι Σεκ Πάουλη. Έπεσε φέτος. Mm. Έπεσε Σεκ Πάουλη. Αλλά το Χάμπουργκερ είναι Αλφα. Ο δεινόσοφος της Bundesliga ένα διάστημα. Δεν είχε πέσει ποτέ μέχρι να πέσει.
1: Έπεσε έτσι με την Bayern Derby κάποτε. Τα μεγάλα Derby ο πιτσιρικάς που έβαζε η ΕΙΡΤ.
0: Η ΕΙΡΤ. Μπράβο.
1: Έβαζε.
0: Μεγάλα μπάτσα.
1: 7-8 χρονών Σάββατο, ειδικά Σάββατο έβαζε γερμανικό πρωτάθλημα. Mm. Θυμάμαι ένα μπάγκερ Αβούργο 4-3 πιτσιρικά. Είχα πάθει πλάκα να πούμε.
0: Το πιο συγκλονιστικό Αμβούργο μπάγκερ είναι κάπου εκεί όταν ξεκίνησα και
1: 4-3,
0: εγώ.
1: 4-3, το θυμάμαι.
0: Όχι. Που κρίθηκε το πρωτάθλημα. Το έπαιρνε η Ντόρτμουντ και το βάζει 2001-2002. Στίχημα έκανα, θυμάμαι, και νομίζω πρέπει να ήμασταν ακόμα στο άλλο το ραδιόφωνο. Το 2001-2. Στο 98 και 7 αυτά που ήρθαμε από εκεί.
1: Ναι.
0: Και έκανα εκεί τις στοιχηματικές εκπομπές. Και είναι το, μα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Η Ντόρτμουντ παίρνει το πρωτάθλημα. Και είναι 1-1 το. 1-0 κερδίζει το Αμβούργο την Μπάγκερ και το παίρνει στο πρωτάθλημα. Και η Μπάγκερ κερδίζει έμεσο στο 98, τελευταία φάση του αγώνα. Και νομίζω τον γκολ πρέπει να το βάζει ο Σαλιχάμιζιτς.
1: Και ποιο το πήρε.
0: Και το βάζει τον γκολ η Μπάγκερ στο 98, γκολ και λήξει και το παίρνει η Μπάγκερ.
1: Ναι.
0: Τρομερό πρωτάθλημα. Τρομερό, συγκλονιστικό πρωτάθλημα.
1: Γι' αυτό είναι αχώνευτη πολλές φορές η Μπάγκερ.
0: Εντάξει. Το μεγάλο τον.
1: Αυτή η ικανότητά τη στα τελευταία λεπτά να παίρνει μάτς είναι.
0: Δεν θυμάμαι ποιο είχε βάλει εκείνο τον γκολ, αλλά. Παλιά, πολύ πίσω τώρα. Εκείνο το Αμβούργο Μπάγκερ δεν το ξέρω. Λοιπόν, άρα κλείνουμε άλλη εβδομάδα να συνοηθούμε για να πάμε Χάμπουργκερ, να πούμε και τα φιλαράκια μας πάνω, να βρεθούμε, να πούμε καφέδες.
1: Α, πάμε να βγάλουμε καλά ψάρια.
0: Ξέρετε, να δούμε και στο Αμβούργο. Το Σκεντερμπέο.
1: Δεν θέλω να τον δω.
0: Θα έρθει να σε βρει μόνο του.
1: Δεν θέλω
0: άμα
1: το
0: μάθει ελεύθερο χρόνο έχει.
1: Θέλω τον γουρνομούρι.
0: Έβαλε γυναίκα, παιδιά δουλεύουν, αυτό καφέδε.
1: Δεν μ' αρέσουν τέτοιοι τύποι.
0: Νίκο, ακούσιν, ραδιόφωνο, Παοκάρα, Λουτσέσκου για πάντα. Να το ορίστε. Λοιπόν.
1: Πολύ τεμπέληδε παοξίδε μαζεύτηκαν.
0: Πολύ τεμπέληδε παοξίδε.
1: Αυτό τώρα. Παοκ. Αυτό.
0: Παοκ.
1: Είναι τώρα. Είναι,
0: όμως, ρε,
1: είναι ζωή αυτή τώρα να μην είναι χρήσιμο σε κανέναν.
0: Πώ είναι χρήσιμο.
1: Σε τι είναι χρήσιμο.
0: Στο σπίτι. Το καθαρίζει.
1: Τι το καθαρίζει.
0: Το καθαρίζει, το φροντίζει, το έχει περιποιημένο.
1: Δηλαδή θα δουλεύω εγώ με τη. Δηλαδή θα είμαι εγώ γυναίκα.
0: Δουλεύει η Βιανούλα, δουλεύει η Τζένι και εσύ κάθεσαι σπίτι και περιποιεί. Μαγειρεύει.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω μια καθαρίστρια κάθε 10 μέρες να μαγειρεύει. Άσε με, φύγει από εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Τον Τεμπελχανά να πούμε.
0: Σαν σήμερα ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά.
1: Ούτε με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε ενδιαφέρει. Εγώ με ενδιαφέρουν αυτά. Τι, σαν σήμερα
1: τι,
0: η Ελλάδα αγωνίζει.
1: Τι ενδιαφέρει.
0: Τα ιστορικά αυτά του 21 επανάσταση. Εξαιτίας τους αυτή τη στιγμή πατάς αυτό το χώμα και είναι ελεύθερο και πας όπου θες, τρως, πίνεις.
1: 27% ΦΠΑ πληρώνουμε. Καθόλου δεν είσαι ελεύθερο.
0: 27, ναι.
1: Ναι. Δεν είσαι καθόλου ελεύθερος. Δηλαδή
0: χωρίς... παντού όλες οι χώρες έχουν ΦΠΑ και άλλες χώρες έχουν και 48.
1: 6.000 από την τσέπη.
0: Ναι, άλλες χώρες έχουν και 48. Τώρα με πας στο κράτος. Εγώ σου λέω για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: σου λέω άλλες χώρες έχουν και 48.
1: Δηλαδή αν πατούσαμε τα χώματα και είχαμε άλλο κυβερνήτη και άλλη θρησκεία, τι θα γινόταν δηλαδή.
0: Δεν ξέρεις αν θα ήμασταν έτσι. Μπορείς ως σκλαβωμένος, αν μην μπορείς να βγεις εκ το σπίτι. Να σου το
1: σκεντρεύει. Ξέρεις κι άλλα σκλαβωμένα σήμερα.
0: Πώς ξέρω, εκεί κάτω στην Βηρητό που έχουν συνέχεια πολέμους, ναι, δεν είναι σκλαβωμένοι, τι είναι. Οι άνθρωποι φοβούνται να έχουν σπίτι, κάνουν περιουσίες, κάνουν σπίτια.
1: Άρα καλά είστε με τον Μητσοτάκη τον.
0: Πάμε πάντως με το καλύτερο. Καλά δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε και καλύτερα με άλλο, δεν ξέρω.
1: Για ποιο θα ήταν καλύτερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Για έλεγε τώρα.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Euro σαν σήμερα.
1: Γελάνε και οι πέτρες.
0: Παίξαμε με την Νάπολη στην Ιταλία και φάγαμε ένα γκολ με πέναλτι από τον Γκίστ.
1: Έκανε λάθος ο Κωνσταντίνου.
0: Κωνσταντίνου, ναι. Το...
1: έκανε. Ναι, την πάλι, ναι.
0: Απόκουσε, έκανε το λάθος. 1-0. Χάσαμε από τους Οράνιε. Σαν σήμερα είναι αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν τώρα... ήταν η Ελλάδα για να παίξει μπάλα, ρε.
0: Το 80. Αφού παίζαμε τσαρουχές,
1: δεν, υπήρχε, δεν υπήρχε τακτική, δεν υπήρχαν ποδοσφαιριστές. Μα ποδοσφαιριστές υπήρχαν.
0: Mm-hmm.
1: Ποδοσφαιριστές υπήρχαν.
0: Προπονητές δεν υπήρχαν. Ναι.
1: Και κανένα δεν ήταν αθλητής. Όλοι με ένα τσιγάρο στο χέρι και με μια χαρτοπετική λέσχη ο καθένας.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτοί αθλητής. Αφού ήταν η μη επαγγελματικό αεροστιγμικό. Πήγαν, κάναν δυο προπονήσεις.
1: Από δυο χαρτοπετικές λέσχες ο καθένας και από πέντε μπάλ μπορεί τσιγάρα ήταν.
0: Ήταν άλλες εποχές.
1: Πού να παίξουν μπάλα αυτοί, ρε.
0: Άλλες εποχές.
1: Σε επίπεδο επαγγελματικό τώρα.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Μεγάλο κάθαρμα ήταν.
0: Γάλλος, ο κενεογράφος έχει μείνει στην ιστορία, έχει αφήσει στίγμα. Κάθαρμα μπορεί να ήταν, αλλά στίγμα άφησε.
1: Δεν ξέρω, στην ιδιωτική του ζωή ήταν κάθαρμα.
0: Δεν ήταν καλός στην ιδιωτική
1: του ζωή. Δεν με νοιάζει.
0: Όπως και ο Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν, άλλο κάθαρμα.
0: Άλλο κάθαρμα. Είδες που τα ξέρουμε. Είδες.
1: Τα ξέρετε, αλλά τι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν τα λέτε όμως.
0: Πώς δεν τα λέμε. Άμα δεν τα λέγαμε, δεν τα ξέρετε.
1: Κουστό, με την κόρη του δεν τα πήγαινε καλά ο Κουστό.
0: Δεν τα πήγε. Κοίταξε, δεν τα πάνε όλοι οι μπαμπάδες με τις κόρες καλά ή δεν τα πάνε όλοι οι μπαμπάδες με τους άγιους.
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν
0: είναι μέσα στη ζωή.
1: Έμπαινε το κοριτσάκι μέσα που έκανε πρόβα και το μάλλον το πετούσε έξω από τις κλωτσιές.
0: Εντάξει, ήταν αυστηρός μπαμπάς. Τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή, τι θες να κάνεις. Το Τσάρλι Τσάπλιν θες και πολύ αυτό για να το κάνεις. Εγώ τον κάνω κάθε μέρα τον Τσάρλι Τσάπλιν. Δηλαδή, πρέπει να κάνω και πρόβα.
0: Μιχάλης Κακογιάννης.
1: Ποιος?
0: Κακογιάννης σας σήμερα.
1: Πολύ
0: σκηνοθέτης Κύπριος, Ζορμπάς, το κορίτσι με τα μαύρα.
1: Πολύ καλός.
0: Δυνατός.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Στέλλα.
1: Πάρα έτσι, πολύ καλό.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Στέλλα, βέβαια.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Έπρεπε να βρει καμιά άλλη.
0: Την
1: έβαλε την άλλη την άσχημο γυναίκα, τη Μερκούρη εκεί.
0: Χιου Λόρι.
1: Πάρα έτσι, πολύ καλό.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Στέλλα, βέβαια.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Έπρεπε να βρει καμιά άλλη.

0: 67. Και σαν σήμερα πεθαίνει και ο Ζολώτας, ο ξενοφόντος.
1: Μεγάλος πολιτικός.
0: Οικονομολόγος.
1: Μεγάλος πολιτικός. Ναι.
0: Τι μεγάλος πολιτικός.
1: Σπουδαίος πολιτικός.
0: Εντάξει, οικουμενική κυβέρνηση, ένα χρόνο έκατσε. Αυτός ήταν διοικητής τράπεζας ήταν.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Ο Ζολώτας.
1: Δεν θέλετε εσείς Ζολώτες, εσείς θέλετε τσαρλατάνες να κλέβετε.
0: Διοικητής σε επίπεδο οικονομικό, σε επίπεδο πολιτικό, ένα χρόνο ήταν.
1: Σπουδαίος, οικονομολόγος.
0: Οικονομολόγος τέρας, φύσεως.
1: Και εσάς ο Τουμάς Άντωνς, και στην μπάλα είναι άσχετος. Τον φέρατε εκεί στον ΠΑΟΚ.
0: Μα δεν τον πήραν για μπάλα. Οικονομολόγος είναι ο
1: άνθρωπος. Γιατί τον πήρατε.
0: Δεν τον πήραν για μπάλα.
1: Γιατί τον πήρατε.
0: Δεν τον πήραν για τα γραφεία. Δεν τον πήραν για να ασχολείται με το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Έτσι έμαθα.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Τι ναι. Έτσι έμαθα, ναι. Δεν τον πήρα γιατί, για το αγωνιστικό.
1: Γιατί στον Άρη έκανε και δηλώσει για τον Καρυπίδη ότι τι θα κάνει ο Καρυπίδης, πώς θα επενδύσει ο Καρυπίδης, η δεύτερη θέση θα πάρουμε. Στον Εραστέχνη, πήρατε τον Αριανό, στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ναι, τι ναι.
0: Α, θες να τσιγκλήσεις εσύ τώρα.
1: Τον Αριανό, στον Α, είναι Άρη που ήταν. Βάλε εκεί.
0: Ήμουν σίγουρο.
1: Βάλατε τον Πετμεζά Αριανό, βάλετε και τον άλλο τώρα εκεί πέρα.
0: Του έχει βαφτίσει όλου.
1: Ε, τι πλάκα είχε τώρα.
0: Εγώ δεν νομίζω να είναι Αριανό πάντω. Ο Παναγό ήταν πριν από εκεί.
1: Εγώ λέω ότι είναι Αριανό.
0: Εγώ είμαι σίγουρο ότι δεν είναι Αριανό από την Κεφαλονιά. Είμαι 100% σίγουρο ότι.
1: Ενώ αν ήταν ΠΑΟΚ
0: θα σε έλεγα δεν είναι, αλλά τον συγκεκριμένο κύριο. Τον οποίο εγώ πήρα ρώτησα να μάθω και στον Άρη και στον Παναθηναϊκό, μου λέει άρχοντα στα θέματα μέσα οργάνωση ισολογισμού.
1: Πάντοτε στη Γιούρο.
0: Μίλησα με τον Μπλιάκο, μου λέει πάλι καλά που ήταν αυτό στα 2-3 τελευταία χρόνια και τα βγάζει όλα μια χαρά, τα οικονομικά, τα λογιστικά. Τώρα λέει να δούμε ποιο θα έχουμε.
1: Τώρα μπορεί να του βάλει κανένα κινήνο ή.
0: Δεν ξέρω. Αλλά Αριανό από Κεφαλονιά, εγώ δεν ξέρω.
1: Εγώ Αριανό. Ναι. Που είναι στον Α
0: σήμερα. Αν πα στην Κεφαλονιά πάω... αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Δεν νομίζω να βρει κανένα ντόπιο Κεφαλονίκη.
1: Ενώ θα βρει ΠΑΟΚ ή Κεφαλονίκη.
0: Όχι, μπορεί. Το πιο πιθανό. Ναι. Αυτό σου λέω. Εγώ δεν είπα για ΠΑΟΚ. Εσύ θε να βάζει ταμπέλε για να τσιγκλίζει. Εγώ σου λέω μπορεί να μείνει και τίποτα άνθρωπο.
1: Στον Α σήμερα γραμμένο.
0: Τεχνοκράτη τον κόβω.
1: Φράστα τεχνοκράτη και ζωοκράτη να πούμε. Στον Άρη γραμμένο στον Α σήμερα. Δεν στα πάνε αυτά.
0: Ήταν γραμμένο.
1: Α σου άρε γραμμένο. Μέλο
0: είναι. Αφού ήταν διοίκηση.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Αφού τα συνδίκη.
1: Και είχε ποιο λόγο να γραφτεί στον Αριστερό.
0: Όταν είσαι μια ομάδα, κάνει.
1: Άρης, ναι. Άρης. Ναι.
0: Λοιπόν, θα το δούμε για αυτό το θέμα στην πορεία.
1: Δεν θα προλάβουμε τίποτα να πούμε σήμερα.
0: Γιατί.
1: Πολλά θέματα.
0: Πολλά θέματα, εντάξει, οκ. Okay. Τεχνοκράτες δεν θέλαμε. Θέλαμε ανθρώπους που είναι μίσες στο αντικείμενό τους. Εγώ άλλο περίμενα να πεις για να τσιγκλήσεις. Εγώ άλλο περίμενα, δεν περίμενα αυτό. Αυτό τώρα το βλέπει ο μέσος όρος που δεν διαβάζει τίποτα πίσω από τα πράγματα.
1: Ο μέσος πάξης από την Νάπολη.
0: Μέσος όρος που το μόνο
1: είναι άδειο ομάδα, άδειο ομάδα είναι. Βρε, τώρα,
0: εγώ
1: είναι
0: άλλο περίμενα να μου πεις.
1: Τι να σε πω.
0: Ότι παίρνει τη θέση Κονζάρβα.
1: Αυτό είπε.
0: Και η Κονζάρβα πάει αντιπρόεδρος
1: Άλφα. Δεν σου είπα το βάλει και στον καφέ Κινίνο.
0: Μα αυτό σε λέω τώρα. Εσύ τώρα λες αυτά τα οποία θα τα καταλάβει άλλος που λες το κορδελιό από τη Μενεμένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έρχεται ένας άνθρωπος τεχνοκράτης με παραστάσεις Παναθηναϊκό και Άρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και παίρνει θέση Κονζάρεφα.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το κενό του Γκαγκάτσι δεν το καλύπτουν. Το κενό του Γκαγκάτσι το κάλυψε η Κοντζάρεβα και τώρα φεύγει η Κοντζάρεβα και έρχεται η Μαριάννα του Μασάτου.
0: Το κενό του Γκαγκάτσι ήταν.
1: Ποιος το κάλυψε.
0: Δεν θα το καλύψει ένας.
1: Τελειώσαμε.
0: Δεν θα το καλύψει ένας.
1: Τελειώσαμε.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ όσον αφορά αυτό το κομμάτι,
1: μάλιστα.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σε εξελίσσει την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Έφερε αθλητικό διευθυντή, έφερε τεχνικό διευθυντή, έφερε άλλο ΣΕΟ, έφερε άλλο τμήμα σκάουτινγκ, θα φέρει άλλο δεν ξέρω εμπορικό
1: διευθυντή.
0: Παίχτες έχουν πάρει. Είναι δύο-τρει στα σκαριά για τον προπονητή. Θα τα πούμε μετά. Μην το κες πάλι.
1: Τι να σε κάψε.
0: 100 χρόνια ραδιόφωνο κάνεις. 20 και 29 και μετά μου λες γιατί βγαίνω και 36.
1: Ήρθε
0: γιατί
1: Μαριάννα.
0: Εσύ ξεκινάς να λες και 29 αυτό που πρέπει να πούμε όταν πούμε στο break.
1: Ήρθε η του Μασάτος.
0: Λοιπόν, εγώ εκεί περίμενα να μου πεις τι έγινε την Κοντζάρεβα. Αν και το ψηλό είχες πει προχθές. Έφαγε τη θέση της Κοντζάρεβα. Αυτό περίμενα να μου πεις.
1: Καλά, δεν λέμε εδώ και ένα μήνα την
0: Κοντζάρεβα. Αναλαμβάνει και αυτό το κομμάτι, έτσι. Τα οικονομικά, τα λογιστικά, τα έτσι, τα αλλιώς, τα λιώτικα, τεχνοκρατικά. Αναλαμβάνει και αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ εκεί περίμενα να σταθείς. Εσύ αλλά με πήγες τι ομάδα είναι.
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Ποιο?
1: Τον Ντουμασάτο.
0: Τι εννοείς δύσκολο.
1: Δυσκολίες θα έχει.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, χάπια την πίεση, ας αρχίσει να παίρνει και αυτός. Καλημέρα, καλή επιτυχία, το εύχομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Τι άλλα.
1: Εκεί που έμπλεξε, δύσκολο είναι πες, με τα οικονομικά.
0: Καλά, κάτσε. Στον Άρη, δηλαδή ήταν εύκολα, νομίζεις εσύ.
1: Γιατί πέτυχε στον Άρη.
0: Στο κομμάτι του. Ρώτα, πάρε του φίλου στον Καρυπίδη.
1: Ρώτησε τον Καρατζαφέρη για τον Παλαθηναϊκό που τον είχα.
0: Πάρε του φίλου στον Καρυπίδη.
1: Ρώτησε τον Αλαφούζο.
0: Για να τον ρωτήσει. Πάρε κάποιον που είναι στον
1: Αλαφούζο, ρώτησε.
0: Και τι είπε ο Αλαφούζο.
1: Ο Αλαφούζο την είπε μέσω του Καρατζαφέρη.
0: Εσύ. Α, ναι. Άρα δεν ρώτησε τον Αλαφούζο. Ρώτησε τον Καρατζαφέρη.
1: Ο Καρατζαφέρη πήγε πράγματι με τον Αλαφούζο.
0: Μην με τρελαίνει, ρώτησε τον Καρατζαφέρη.
1: Τον Καρατζαφέρη 6-9-45-90.
0: Ναι, ρε, μην τα λε. Ναι, ωραία. Και τι είπε ο Καρατζαφέρη. Γιατί και εγώ ρώτησα Αργιανού.

0: Δεν είναι ευχαριστημένος ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος τι ήθελε. Καλό, ο πρόεδρος σου.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές.
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το πρωτάθλημα με Χουπ Στέφενς προπονητή. Έτσι το πέρασαν πολλά χρόνια. Και τον γκολ το βάζει ο Πάτρικ Άντερσον. Μπράβο, Ρεσάκη. Ευχαριστώ που μου το θύμισε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ρεσάκη.
1: Μπράβο, Ρεσάκη. Και ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός της Κρυμαίας της Ρωσίας, σήμερα γιορτάζει. Ποιος το έστειλε?
0: Ο Φελός Ελισαίος.
1: Ο Ελισαίος, ο Ελισαίος μου. Ο Ελισαίος, όλα να ξέρεις, ναι.
0: Ο Ελισαίος που δουλεύει, ρε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι αυτό που ζηλεύεις εσύ και οι όλοι μας. Ισοδηματίας και να είσαι αλελέτο όλα. Τι θες τώρα?
0: Συγγνώμη. Ναι. Μάλλον ο ισοδηματίας πρέπει να ζηλεύει εμένα.
1: Γιατί?
0: Γιατί εγώ κάνω μια δουλειά που την γουστάρω, ενώ αυτός κάθεται και εισπράττει.
1: Αυτός ακούμε... μπορεί να γουστάρει. Γιατί κάθεται και εισπράττει. Ποιος δεν θέλει να κάθεται και να εισπράττει?
0: Εγώ.
1: Υπάρχει. Άσερε που δεν θες. Άσερε που δεν θες.
0: Να μην παράξεις τίποτα.
1: Ψεύτη παπατζή.
0: Πες μας, Ελισέ, τι δουλειά κάνεις κάθε πρωί? Μας έχεις πρίξει με τους Αγίους.
1: Δηλαδή, ρε κούλο, ο Νίκολης ήταν παοξάκι από Κούνια.
0: Δεν ήτανε.
1: Επειδή βγήκε μια φωτογραφία.
0: Βρήκε. Βρήκε να υπάρξει.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Τι είναι ο Νίκολης?
1: Έλα ρε.
0: Γκρομπαρίστας είναι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Έλα ρε.
1: Ωραία. Όχι, άντε, ήταν παοξής. Ναι. Άντε, παοξής. Ναι. Άντε. Έκανε τη δουλειά του με την ΑΕΚ.
0: Την έκανε.
1: Το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Το πήρε.
1: Του Μπέκα, τότε όλοι.
0: Είναι παοξής.
1: Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Ξέρω, βγήκε μια φωτογραφία εκεί πάνω στο
0: φίλε. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Έλα ρε. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Το πήρε. Τι ομάδα είναι του Μπέκα?
1: Ξέρω εγώ, Παρτιζάν.
0: Παρτιζάνι, παοξίδες όλοι.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Α, δουλεύει στη ΔΕΗ, με ενημερώνουν.
0: Ποιο δουλεύει στη
1: ΔΕΗ? Δουλεύει, δουλεύει στα γραφεία εκεί στη ΔΕΗ.
0: Τεμπέλχανα.
1: Κάτσε ρε φίλε, πριν λίγο έλεγε δεν κάνει τίποτα. Τώρα σου λέω δουλεύει.
0: Άμα δούλευε,
1: πάλι Τεμπέλχανα.
0: Άμα δούλευε στη ΔΕΗ το πρωί, θα πήγαινε να μετρήσει τα ρολόγια. Δεν θα μετρούσε ποιο Άγιος και ποιο γιορτάει σήμερα το Φελόνα.
1: Δεν παγάσα να πει κανένα καλό λόγο για κάποιον.
0: Όχι.
1: Δυνατά ξεκίνησε ο δικό σου. Το μόνο που δεν κρίνιαξε είναι που απλά είναι σήμερα Πέμπτη. Καλημέρα, αδερφέ, καλά κουράγια, καλή δύναμη. Νάσο μου!
0: Είπαμε τον καλό το λόγο για τον κακό Γιάννη. Τι θέλετε πριν?
1: Αφού είναι κακό ο Γιάννη, είπε καλό λόγο για να ισορροπεί, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε πριν γιατί έχουμε πολύ ψωμί. Κατάλαβε γιατί είπε καλό λόγο? Γιατί είναι κακό Γιάννη. Λοιπόν. Διαλυματάκι ενάρετο, ευλογημένο, έτσι τέκνα μου. Ον ευλογιζόν. Λοιπόν, εκεί να δούμε τι θα γίνει με τον Πασαδόρο τώρα στο Πατριάρχη μας. Έχουμε ένα θέμα γιατί ο Γόλς δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Να δούμε τι και πώς. Θα τα πούμε για αυτά στην πορεία. Διαλυματάκι, επιστρέφουμε με κίνηση. Η οποία είναι ζωρεμπελέισον. Για να πάμε σε ενάρετο διάλειμμα. Γκάλοπ, κίνηση. Και ξεκινάμε κουβάρι Λουτσέσκου. Τι και πώς, τι γίνεται, ανακοινώς και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε Μουντιάλ, Bet Show, προτάσεις, ρεπορτάζ μπάσκετ όπου γίνεται χαμός. Έγινε 2-2. Θα έχουμε λογικά Πετρίδη γιατί είχαμε χθες μια για μένα πολύ κακή είδη στο μπάσκετ που δεν κράτησε ο ΠΑΟΚ τον Μπούσκο, τον Παντελή. Θα τα δούμε και αυτά. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και το ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Ροντινέη. Πώς ετοιμάζονται οι ομάδες γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε κληρώσει, παιδιά, για όσο το κατάλαβαν. Hello! Hello! Ξεκινάμε προετοιμασίες. Βρείτε τα, τελειώστε τα. Γιατί όλο αυτό μόνο κακό στον ΠΑΟΚ κάνει. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, εάν είσαι στην Nova και δίνεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το παντού, πάρε το deal, μάθε περισσότερο στο nova.gr. Δώσε rack attack, δώσε λίγο amazing φάση. Έλα.
6: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Ε, πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: πάλι σας ημέρα. Στη Σέντρα προχωρά σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με την επίσημη πρεμιέρα της διοργάνωσης να καθυλώνει εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η αυλαία του τουρνουά ανοίγει στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού, όπου η συνδιοργανώτρια εθνική ομάδα του Μεξικού αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, με την έναρξη να είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Για τον ίδιο όμιλο, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 5 ώρα Ελλάδας, με την αναμέτρηση της Νότιας Κορέας απέναντι στην Τσεχία στο γήπεδο της Γουαδαλαχάρα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αγισίλαου του Μαζάτου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την οργανωτική ενίσχυση του Συλλόγου. Παράλληλα, η Μαρία Κοντζάρεβα αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτης αντιπροέδρου της Ασπρόμαυρης Εταιρείας. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση την ψηφοφορία των φιλάθλων του Συλλόγου. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ενώ την πρώτη τριάδα των κορυφαίων συμπλήρωσε ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Σχέδιο για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος σε δύο φάσεις κατέθεσε ο Άρης, προτείνοντας 26 αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια και πλήρη μεταφορά των βαθμών. Οι κίτρινοι εισηγούνται τη συμμετοχή των πρώτων 6 ομάδων σε play-off 10 αγωνιστικών, από όπου θα προκύπτει ο πρωταθλητής και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Για τις θέσεις 7 έως 14 προτείνεται ένας μοναδικός γύρος 7 αγωνιστικών, με τον απευθείας υποβιβασμό των δύο τελευταίων ομάδων της κατάταξης. Ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Λεωνάρντο Κούτρι για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς του, με τον 30χρονο μπακ της Πόγκον Στσέτσιν να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του συλλόγου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
16: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
17: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
18: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
19: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
20: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95 και 5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrospo.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 14 Ιουνίου. Μάθετε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Γκούντε Μόργεν, καλημεράρες όπου κι αν είστε. Ράπ εδώ, κοπανάει το ποντίκι γιατί δεν ανοίγει υπολογιστής και να ανοίξει τι θα βλέπεις. Αυτοκίνητα θα βλέπεις, το Ibiza, το Córdoba, το Seat, το Opel Astra. Τι το θες στον υπολογιστή, λες και ψάχνεις να βρεις καμιά είδηση. Έχεις εκεί τα αμάξια, τα χαζεύεις, λες να πάρω αυτό, όχι θα πάρω το άλλο. Να δω λίγο και το Opel, να δω και το άλλο. Τι χτυπιέσαι.
1: Αυτό γιατί δεν ανοίγει.
0: Κάτσε ρε, κάτσε ρε, έχουμε και την γρήπη απ' έξω.
1: Αυτό
0: σήμερα,
1: γιατί δεν ανοίγει τώρα.
0: Ναι, έλα.
1: Αυτό γιατί δεν ανοίγει.
0: Προφανώς έχει θέμα. Πέρα, το δούνε γιατί δεν ανοίγει. Χάρη μας.
2: Χαίρετε.
0: Λύστο το θέμα γιατί δεν ανοίγει, ρε φίλε. Λύστο το θέμα.
2: Έπειρα, θα το φτιάξουμε τώρα κάποιο προβληματάκι έχει
1: εκεί. Άμα δεν έρθει
2: ο Βικτοράκος.
0: Ο Βίκτορ, αυτή θα το λύσει ο Βίκτορ.
2: Θα το λύσουμε λοιπόν.
0: Τώρα εμείς τι έχουμε.
2: Πολλά προβλήματα στον περιφερειακό έχουμε.
0: Να τα μας.
2: Τα οποία εντοπίζονται περισσότερα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς ανατολικά. Είχαμε νωρίτερα το πρωί σήμερα μια ανταλίκα η οποία πάλι είχε πρόβλημα.
1: Τι είχε πρόβλημα?
2: Την ανηφόρα εκεί στη Νεάπολη. Είχε μείνει εκείνο το σημείο. Κυκλοφοριακό κομφούζιο και συνεχίζονται τα προβλήματα από το ύψος των Σικαίων και έπειτα. Αν και στην εξωτερική περιφέρεια υπάρχουν θέματα.
1: Αλλά το βράδυ κατά τις 2 ναι, τα χαράματα 2 και που ήμουν έξω. Λεωφόρο Νίκης πήγε μια ταλίκα να στρίψει από στενό. Σταμάτησε 12 και 4, 2 και 4 όλη την κίνηση. Βρήκα ένα στενό.
2: Αφράκαρε.
1: Ένα φελός ήταν εκεί.
0: Τέλος πάντων.
1: Ευτυχώς λοιπόν, βρήκα στενό, ανέβηκα πάνω και ακόμα κοίτα μου.
0: Θες εσύ έπαθες κάτι? Διέκοψε την εκπομπή μου, είπαν κάτι.
1: Ναι, ένιωσα κάτι.
0: Τι ένιωσες?
1: Ξέρω εγώ κάτι.
0: Καλύστηκες?
1: Όχι, μια κρίση πανικού έπαθα.
0: Κρίση πανικού. Τι, από το χώρο κλείστηκε
1: σε. Λίγο η υγρασία είχε κάτω, 2-3 λεπτά βγήκα και ξαναμπήκα μέσα.
2: Μας. Εντάξει, καλά είμαστε τώρα, Κωστή.
0: Καλά είναι, ναι. Εντάξει.
1: Για να είμαι εδώ, καλά
2: είμαι. Ναι, λοιπόν.
1: Θε το τέντωσα.
2: Ναι, έκανε και 18
0: εκπομπές. Δεν έπαθες κρίση πανικού. Έπαθες υπερκόπωση.
1: Μπορεί.
0: Τι μπορεί, αφού ξεκινήσαμε 7 η ώρα και τέλειωσε 2 ώρα το βράδυ εκπομπές. Για κάποιου που λένε τεμπέλχανε, δεν κάνετε 3 ώρες.
1: Πήγε στο Λούσιφερ έξω.
0: Α, πήγε και Λούσιφερ μετά. Τέλειωσε 2 η ώρα. Δηλαδή, οκ. Και εγώ μία από τα ίδια ραντεβού, ξανά ραντεβού, εκπομπή, ένα live στο TikTok.
1: Ένα, εδώ, καλό, εκεί, ένα ναι, καλό μασαζάκι θέλω.
0: Μόνο μασαζάκι.
1: Άσου να διευθύνει και από άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ρε, πάμε, αλλά δεν μπορώ
1: με
0: να
1: κατηθώ.
0: Δεν μπορώ να κατηθώ.
2: Λοιπόν, πάμε, πάμε κίνηση λοιπόν.
0: Πώς φαίνεται η Καρισιανού?
2: Άσε την
1: Καρισιανού. Η Καρισιανού.
0: Κάτσε να τα πούμε. Ναι, τώρα, ναι. Ο άνθρωπος δεν θα τα πει. Δεν τον αφήνουμε εμείς οι φαφλατάδες.
1: Η Καρισιανού την έχει ψωνίσει από τη δημοσιότητα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Το κόβω εδώ.
0: Με δύσκολη η διαχείριση.
1: Την έχει ψωνίσει από τη δημοσιότητα. Αυτή κοιμάται το βράδυ και παίρνει την τορπιλάκα του και πηγαίνει και χτυπάει τον Ερντογάν με τον Ούτσι.
0: Σιγά.
1: Βράβο τη Ελλάδα.
2: Λοιπόν, ναι, η τορπιλάκατος του Κωστή.
1: Με την τορπιλάκατο
2: λοιπόν,
1: νικάει τον Ερντογάν.
0: Σιγά.
1: Ξυπνάει το πρωί.
2: Λοιπόν, Κωστή, άκουσε με. Στον περιφερειακό, Κωστή μου. Στον περιφερειακό σκηνείται αυτή τη στιγμή, χρειάζεται υπομονή. Και στα δύο ρεύματα, πιο έντονο το σημείο στο ύψος της Τριανδρίας, χαμηλότερες ταχύτητες σε όλο το μήκος του, από τις Σικαίες μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχει αναφορά και για τρακάρισμα στο αντίθετο ρεύμα. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στην κάθοδο των Πεύκων, πολύ χαμηλές ταχύτητες τηλεφόρου που Παναγιώτη στα Φανάρια. Εγνατία Τσιμισκή στα Κόκκινα. Χαμηλές ταχύτητες επίσης σε Αγίου Δημητρίου και Κασάνδρου. Η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη επίσης μποτιλιαρισμένη. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με Κατσιμίδη, προβλήματα και εκεί στην κυκλοφορία των οχημάτων. Προβλήματα συναντάμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Έτσι όπως τα λες, πρέπει
2: παντού,
1: να μας πεις που δεν έχει
2: Βασίλης Σόλγας. Τι να σου πω, Κωστή μου, η Λαμπράκη για τα δεδομένα της ώρας.
0: Καλά είναι.
2: Είναι καλά.
0: Σήμερα ήταν καλά η Λαμπράκη, ναι.
1: Η Λαμπράκη, την κάνατε την πολυκατοικία αυτός ο
2: Εργολάβος. Εργολάβος.
0: Καλά ήταν. Εργολάβος
1: λίγο... αυτός, πούμε, ναι.
2: Πάει λίγο με άλλη ταχύτητα.
1: Αργά το πάει ο Εργολάβος.
2: Με την παλιά την ώρα.
1: Ναι.
2: Τι να σου πω, στη γεωργική σχολή λίγο καλύτερα σε σχέση πάντα και με την ώρα. Η υπόλοιπη πόλη έχει την κινησούλα της. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
1: Άλλο κινησούλα, άλλο
2: κινησάρα. Κινησάρα, λοιπόν.
0: Κινησάρα
2: πάμε γκάλοπ.
1: Άλλο σουλάρα.
2: Λοιπόν, Κωστή γκάλοπ.
1: Ναι.
2: Τέσσερις επιλογές μία από τον καθένα μας και μία μπόνους για την ομάδα που πιστεύουμε ότι θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Καλά, μας έβαλες και την Πορτογαλία, την κρυάδα τώρα εσύ.
0: Καλά. Όμως, βάζει πάρα πολλού κόσμου και η Πορτογαλία ξεκίνησε με άλλη απόδοση.
1: Ναι.
0: Και άλλη απόδοση έχει τώρα.
1: Θα πάρει Πορτογαλία παγκόσμιο με τον Ρονάλντο.
0: Γιατί δεν έχει πάρει Euro. Δεν έχει πάρει Euro, γιατί να μην
1: έχει
0: πάρει.
1: Και η Ελλάδα πήρε Euro.
0: Τα χάφτ Πορτογαλία θα σου πω.
2: Εγώ θα σου πω, Κωστή μου, ναι, ότι είναι ο μόνος τίτλος που δεν έχει κατακτήσει ο Ρονάλντο.
0: Νομίζω ότι θα του μείνει ο μόνος που δεν θα κατακτήσει ποτέ. Και θα λέει ότι τα πήρα όλα στην καριέρα μου, τα σάρωσα, αλλά δεν μπορεί να πάρει.
1: Α, πάει στον ψυχολόγο για αυτό.
0: Το σύλλογο, ρε μου. Το σύλλογο εκεί με τι άλλε. Το βραδάκι. Να πάνε να πιούνε τα καλά του μαζί.
2: Στράικ θα κάνει.
0: Το Ρονάλντο.
1: Κάθε Πέμπτη πάνε.
0: Κάθε Πέμπτη πάνε αυτοί.
1: Λοιπόν, σοβαρά κάνουν καλά κάθε Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πάμε και
2: τέσσερις επιλογές στο ερώτημα ποιο θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Θα το κατακτήσει η Πορτογαλία.
1: Μια Σενεγάλια το πάρει.
2: Η δική μου επιλογή. Θα το κατακτήσει η Ισπανία. Η επιλογή του Νικόλα. Θα το κατακτήσει η Βραζιλία. Ή θα το κατακτήσει η Γαλλία που είναι επιλογή. Κωστή, η Γαλλία, δώσει η Βραζιλία.
1: Βραζιλία.
2: Α, η Βραζιλία είναι επιλογή του Κωστή.
1: Είδα τα εγγόνια του Αντσελότη εκεί πέρα.
0: Και λες, θα το πάρει ο Αντσελότη.
2: Ή θα το κατακτήσει η Γαλλία. Αυτές οι τέσσερις επιλογές μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο.
0: Δεν βάλαμε κανένα δυο γιατί δεν γινόταν να το βάλουμε.
2: Μέχρι τέσσερις. Έχει, ας πούμε,
1: την Αγγλία δεν τη βάλαμε να πούμε.
0: Την Αγγλία δεν την πιστεύει
1: κανένας. Την Αργεντίνη δεν τη βάλαμε.
0: Αργεντίνη back to back. Ξανά το πάρει Αργεντινή.
2: Δύσκολα τη βλέπω.
0: Μας φαντάζει. Ναι, εντάξει, φτάνει, το πήρω μέσα.
1: Το πήρε πάρει, ρε παιδιά, δύο χρόνια γιατί να μην το πάρει.
0: Ωραίο.
2: Ωραία επιλογή. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας.
0: Θες να ξεκινήσουμε με. Ντίνο, χάρη μας, ευχαριστούμε πολύ. Θες να ξεκινήσουμε Μουντιάλ. Έτσι, όπως έχουμε τη φόρα, τα μάτς να τα δούμε. Σήμερα θα έχουμε.
1: Πότε έχουμε πριμέρα.
0: Σήμερα το βράδυ, αφού θα το δούμε κιόλας.
1: Σήμερα τη μέρα είναι.
0: Πέμπτη.
1: Και πού θα το δούμε το μάτς.
0: Στη Ράφαλ, δεν έχουμε το στίγμα του Ντούντα.
1: Εκεί τι θα έχει τηλεόραση.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι.
0: Θα σου δούμε τη μεγάλη, την κατοθόνη φορά.
1: Το πρέπει να βάλει.
0: Ναι. Το τραπέζι. Το κράτσα.
1: Α, ξέρει αυτό.
0: Τι με έχετε, κανένα χθεσινό. Για κανένα χθεσινό
1: μέχρι. Ποιο παίζει.
0: Λοιπόν.
1: Η Κουρακάο παίζει.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ, που μέσα να πούμε 2-3 πραγματάκια. Μέχικο, Νότια Αφρική. Το βράδυ στις 10 είναι το μάτς. Μεξικό. Μέχικο το λένε αυτοί. Το ξύ δεν το λένε. Το ξύ. Μέχικο το λένε αυτοί. Λοιπόν. Το βραδάκι στην πρώτη αναμέτρηση της διοργάνωσης. Με ένα πολύ καρτάκια δίτητη.
1: Μέχικο, λοιπόν.
0: Στο γήπεδο Ατζέκα θα έχει 90.000
1: κόσμο. Ατζέκα μέσα.
0: Ναι.
1: Λέρε.
0: Έρτε ένα δύο σπόροι μετάδοση.
1: Νότια Αφρική δεν του δώνει. Όχι.
0: Όχι, ρε.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Μπράβο, άλλο. Η Νότια Αφρική είναι κάτω σε Αφρική.
1: Σαουδική
0: Αραβία είναι σε Ασία.
1: Ναι. Παχύνει ο Δόνη. Δηλαδή θα σε ένα φιλικό.
0: Να μην βάλει κανένα κιλό και τρώει διαμάντια. Ξέρω, τρώει πετρέλαια.
1: Ενώ τα μούτρα του είναι μακρομούρη, δεν έβαλε μάγουλα.
0: Ναι.
1: Έγινε κόλου και τέτοια.
0: Α, πρίσκει και αλλού.
1: Πρίσκει και κάτω.
0: Τρώει καλά δηλαδή σαν δικαίωμα.
1: Δεν γυμνάζεται, μου έχει πει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Εντάξει, το ξέκοψε λίγο.
1: Δεν τρέχει.
0: Ήταν στεγνό πάντοτε ο Δόνη.
1: Ήταν στεγνό, αλλά τώρα 58 χρονών, 57 που είναι.
0: Ναι.
1: Το 69 γεννημένο. Και παραπάνω. Δεν και λίπο και τέτοια. Ό,τι τρώει γίνεται. Καλά οργανισμό.
0: Πάντως είπες για Μουντιάλ και είπες Σενεγάλη νωρίτερα και τώρα θα πάμε, παιδιά.
1: Είπα Σενεγάλη.
0: Έχουμε να δούμε έκπληξη σε Μουντιάλ από το πρώτο και το δεύτερο Μουντιάλ.
1: Φέτος θα τη δούμε.
0: Λες.
1: Έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή
1: στιγμή...
0: το Μουντιάλ το παίρνουν συγκεκριμένες χώρες. Βραζιλία, Ιταλία που
1: Σενεγάλη
0: δεν υπάρχει.
1: Πόσο δίνει να το πάρει.
0: 100%. Την έχω δει Σενεγάλη γιατί μου αρέσει. Αλλά δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις.
0: Όχι.
1: Από αυτές που δεν νομίζεις.
0: Από αυτές που δεν νομίζω στον Πετσόφιλε. Α, δε, είμαι τίμιος πάρα πολύ.
1: Είσαι τίμιος.
0: Πάρα πολύ. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, είσαι τίμιος, αν δεν το λες.
0: Τα παιδιά, ρε φίλε, είναι συνδρομητές. Είναι εκεί. Τώρα, άμα αρχίζουμε και τα διαλαλούμε, τα διατυμπανίζουμε, δεν έχει νόημα.
1: Α, αλλού δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή είναι σαν να λένε αλλού τρως, αλλού πίνεις και αλλού πας και το δίνεις.
1: Δηλαδή, αν με δώσει μια στοιχηματική και να λέω αλλού εδώ να μην τα λέω στο ράδιο, εγώ κι εγώ.
0: Θα λες πράγματα, αλλά όχι όλα. Ας πούμε αυτό για την έκπληξη είναι πολύ δυνατό.
1: Θα κάνω σεξ χωρίς να βγάλω τα ρούχα μου, δηλαδή. Τι
0: μπράβο, γιατί δεν. Και αυτό ωραίο σεξ είναι, δεν κατάλαβα.
1: Τι ωραίο είναι.
0: Χωρίς να τα βγάλεις. Δεν κατάλαβα.
1: Άμα είσαι κιλαράς και απροπόνητε.
0: Άμα είσαι, εσύ δεν είσαι.
1: Κορμή, ρε,
0: γι' αυτό, να το γι αυτό πάμε και χτυπιόμαστε, για να μην είμαστε κιλαράς.
1: Χτυπήθηκε 6 μέρες.
0: Είδες όμως αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό με είπε, λέει, θα σε φτιάξω, ρε μπαγάζα. Καλά σε λέω, άλλο μήνυμα, μπράβο.
1: Αν και βέβαια το σώμα χτίζεται στην κουζίνα, κόλπα.
0: Ναι, και χθες έφαγα γαρίδες εγώ. Βέβαια δεν είναι τόσο κακές οι γαρίδες στο κομμάτι της διατροφής.
1: Στην
0: χοληστερίνη, ναι, αλλά στο να βάλεις να κάνεις δεν είναι τόσο κακές.
1: Ο Λόναντ έτρωγε 4 κιλά γαρίδες.
0: Έτρωγε.
1: 800 χοληστερίνη έλεγε.
0: Άμα έτρωγες, μα εμείς είπαμε να φάμε γαρίδες μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα.
0: Πώς, αφού πάμε, δεν
1: τώρα
0: πάμε.
1: Τώρα που θα φύγει ο Λουτσέσκο, πού θα τρώμε γαρίδες.
0: Εκεί πήγα χθες και έφαγα.
1: Πού?
0: Εκεί που τρώει. Εκεί ήμουνα χθες το μεσημέρι στο ραντεβού που είχα.
1: Τι έλεγε.
0: Δεν ήταν εκεί ο άνθρωπος, αλλά σου λέω εκεί πήγα το μεσημέρι, γιατί είχα το ραντεβού κάτω στο κέντρο. Λοιπόν.
1: Βλέπω σε. πολύ sick μέρη πας να πούμε.
0: Παντού πάει ο Κούνελ, φίλε. Αφού δεν ξέρεις το κουμπαράκι σου.
1: Σε κανένα κουτούκι φτωχικό δεν πήγες ποτέ
0: και σε κουτούκια και σε καντίνες να λερώνομαι. Και στα καλύτερα αλλά και στα χειρότερα.
1: Ο κόκκινος που πάει.
0: Δεν ξέρω γρήγορα. Εγώ σου λέω για την πάρτι μου. Εγώ πάω, μπορώ να πάω και στην πιο βρωμιάρα καντίνα να τρέχουν τα σάλια ελίγα. Αλλά μπορώ να πάω και στο πιο κυριλάτο με τα 25 μαχαιροπύρνα δεξιά και αριστερά. Τι να κάνουμε. Μη.
1: Ο κόκκινος που πάει.
0: Είμαστε χαμελέοντες.
1: Σε τι πάει ο κόκκινος.
0: Ο γρήγορα πάει σε καλά κυρίως. Σε ποιοτικά πάει.
1: Σε κουτρούκι.
0: Έλα, όχι
1: σε κουτρούκι. Έλα, σε κουτρούκι.
0: Καλά, και εμείς πάμε σε κουτρούκια τώρα. Μην τον τρώσω.
1: Και εμείς πάμε.
0: Τώρα μας πήρε ο Κώστας, λέει την άλλη εβδομάδα, λέει πάμε στον Κυραλέκο. Για γαρίδες και να κανονίσουμε το ταξίδι στο Χάμπουργκερ.
1: Στο
0: Αμβούργο.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Λοιπόν, Μέξικο, Νότιος Αφρική. Να ξεκινήσουμε λίγο με το Μουντιάλ για να πάμε μετά στα πιο σοβαρά.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Εγώ θα πάρω 3 εβδομάδες άδεια. Η Τζέννη παίρνει 2.
0: Την εγώ εβδομάδα, 3 θα πάρω. Την εβδομάδα, 3, που είναι, θα πάρω.
1: Ναι, την εβδομάδα που είναι η Τζέννη να πάμε κάνα 2-3 μέρες.
0: Α, λες, εκείνο το διάστημα.
1: Έτσι, ναι. Που δεν μπορώ να φύγω από την πόλη.
0: Ναι. Θα τα βρούμε αυτά τον χρόνο. Ναι, πάμε λίγο στη δουλειά τώρα. Πάμε λίγο στη δουλειά.
1: Ναι, πάμε στη δουλειά, ναι.
0: Μέξικο, Νότιος Αφρική για τον φίλο μου με ρωτά. Δεν θα ξεκινήσει ο Σάντσες του ΠΑΟΚ. Εκεί συνήθως παίζει ο άλλος της Club America, ο Γκαγιάρδο.
1: Καλύτερα.
0: Ο Ρέγες και λέει ο Γκαγιάρδο.
1: Ο Σάντσες.
0: Με Ραούλ Χιμένεθ, με Κιτώνες, με Βαράντο. Εντάξει, είναι φαβορίτο Μέξικο. Εγώ απλά θα πω για το συγκεκριμένο μπέτ ότι ο Καρτάκιας. Ο διαιτής είναι Καρτάκιας, βγάζει περίπου 5 σε κάθε μάτς, 4,72.
1: Over 4 κάρτες δηλαδή, θα παίξουμε, ή over 5.
0: Ο Γουίλτον Σαμπάιο είναι ο Βραζιλιάνος, είναι
1: ωραία,
0: Καρτάκιας. Απλά το αναφέρω, βέβαια θα πρέπει να δούμε,
1: ναι,
0: και τη στάση των διαιτητών στη διοργάνωση. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Δηλαδή,
0: άμα έχουν πάρει τάση να δώσουν κάρτες ή όχι. Είπαμε τώρα, αυτά είναι λεπτομέρειες, εξειδίκευση που πρέπει να τα περάσουμε εμείς τα παιδιά. Το δούμε. Έχουμε μπάλα φορτιζόμενη πλέον. Να δούμε λίγο και την μπάλα.
1: Ναι.
0: Μην τρελαθείτε σήμερα, άντε με τα μπούνια. Θα έχουμε πρόταση. Διάδα σε λίγο στο Bet Show.
1: Το γκολ, άμα είναι, θα σφυρίξει να πούμε απέναντι.
0: Ναι, έχουμε.
1: Άρα είμαστε οργανωμένοι.
0: Ορίστε.
1: Πολύ καλά.
0: Τότης και Μουταφίδης έχουν ανεβάσει ήδη τα παιδιά. Θα πάμε και εμείς μετά σήμερα να δώσουμε τη διάδα μας. Μπαίνετε, Bet Show.
1: Τον ανάλογο καρτάκια, ποιον έχεις τώρα αντικαταστήσει.
0: Τότης, δυναμίτης.
1: Για εδώ τη μάπα του.
0: Σπίρτο αναμένο.
1: Κάτσε εδώ τη μάπα του.
0: Σπίρτο αναμένο, άστο. Είναι γρήγορος πολύ.
1: Αυτό είναι για να οδηγάει ιταλικά αυτοκίνητα.
0: Σπίρτο αναμένο, σε λέω, άστο. Μπαμπαμπ. Ναι. Είναι γρήγορος πολύ.
1: Είναι και με τη θρησκεία, βλέπω και.
0: Καλά, και εγώ έχω κομποσκήνια.
1: Αν θέλετε να το παίξετε και χριστιανίνα.
0: Όχι, εγώ σου έχω πει την άποψή μου. Πιστεύω πάρα πολύ, αυτό είναι δικό μου θέμα. Δεν τα πάω πολύ καλά με την εκκλησία μου.
1: Αχ, τι καλά.
0: Λοιπόν, σε πουλάει και σε αγοράζει το δευτερόλεπτο τότε. Να το ξέρεις.
1: Θα μπορούσε να πουλάει αυτοκίνητο.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
5: Παίξε σε μας.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

We got

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο mygee.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
4: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
18: Να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
17: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
18: Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
19: Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
21: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
22: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τη κακομοίρα γίνεται με Θανάση πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.

0: 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.
1: Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τη Vitex, σε μεγάλη ποικιλία με υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει ανάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, τις δικές σας. Κοσμάογλου! Η εξέλιξη συνεχίζεται.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι ευχαριστείς πολύ?
0: Ξέρω.
1: Ξέρει αυτός.
0: Πόσο εφικτό θα είναι τελικά αν δεν βρεθεί λύση με το θέμα προπονητή και ο Σαββίδης το κρατήσει και το στείλει στον ΠΑΟΚ Β?
1: Τον ΠΑΟΚ Β, άμα το στείλει, τραβάει μια...
0: Μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Τραβάει μια μείωση προσωπικότητας με ένα καλό δικηγόρο και μένει ελεύθερος.
0: Δεν νομίζω να μπορεί.
1: Ποιος δεν μπορεί?
0: Δεν μπορεί να υποβαθμίσει έναν προπονητή.
1: Θα το πάει για μείωση προσωπικότητας.
0: Έχεις δίκιο στο πες.
1: Έτσι έμεινε ο Κωστίκος ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και πήγε στον Ολυμπιακό το 1986.
0: Για πες την ιστορία λίγο.
1: Ήταν ένας Σαββίδης πάλι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Ένας φρουτέμπορος.
0: Από τη Βέρεια, ναι. Που είχε πουλήσει το Λίμπερς με τον Πανιό του στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτός ήταν, ναι. Σωστά. Και κάτι ανάλογο και κάτι τον Κωστίκο. Το έβαζα που γυμνάζεται μόνος του και τέτοια. Τραβάει μια μήνυση ο Κωστίκος. Προχώ, πολύ προχώ. Στην εποχή
0: εκείνη. Ποιος τον έβαλε να γυμνάζεται μόνο του, αν επιτρέπεις?
1: Ποιο ήταν ο Λίμπρεχτ, απλό πόντι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Όχι, δεν ήταν ο Λίμπρεχτ. 85-86 τον ΠΑΟΚ. Ήταν 84-85 πήραν το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Μετά θα έπεφτε κατηγορία, το σώσανε το 85-86. Ήταν ο. Αυτό που πήρε το πρωτάθλημα, πώ το λέγανε? Σκότσικ. Ήταν ο Σκότσικ. Του τραβάει μια μήνυση, να πούμε, ο Κωστίκος για συγκομματική δυσφήμιση. Μάλλον για μείωση προσωπικότητα. Τότε Ολυμπιακό. Φυσικά ο ΠΑΟΚ ήταν φτωχός, απένταρος, πένιτας να πούμε. Το ΠΑΣΟΚ το συντηρούσε. Πήγε στον Ολυμπιακό να πούμε. Πήρε και πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: 86-87 πήρε και πρωτάθλημα. Ο Κωστίκος με τον Ολυμπιακό.
0: Καραφλομπίλα το Μόναχο.
1: Ναι.
0: Ο Λουτσέσκο τα γύρισε.
1: Ναι.
0: Είχε πει: αν δεν κερδίζω, θα φύγω μόνος μου. Πέρσι μετά από ένα πρόστιμο που μπήκε στους παίκτες, είπε: αν δεν με θέλει η ιδιοκτησία, παίρνω τις βαλίτσες μου και φεύγω.
1: Ναι.
0: Τώρα έκατσε πάνω στο συμβόλαιο.
1: Καλά έκανε.
0: Είδε ο Σαββίδης στο αληθινό πρόσωπο του Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Ο μεγαλύτερος εχθρός του Σαββίδης στον ΠΑΟΚ ήταν ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Το Σεπτέμβριο έλεγε: ευχαριστώ πολύ για τις μεταγραφές. Και το Μάιο οι ρεπόρτερ του Λουτσέσκου,
1: ναι,
0: έλεγαν:
1: ναι,
0: δεν του πήραν παίκτες. Εδώ έχω μια αίσθηση με τον
1: Κωστίκο. Όλο το πρόβλημα στη σχέση Λουτσέσκου και Σαββίδη είναι ότι ο Σαββίδης, έχοντας τα λεφτά, θεωρεί έκανε μάγκα τον Λουτσέσκου στην πλάτη του. Τον έκανε μάγκα, από τον Ξάνθη τον πήρε τότε με το αυτοκίνητο που κάηκε. Έγινε ιστορία και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μην τα λέμε στον αέρα. Τα ξέρει ο κόσμος. Σκάει μύτη ο Λουτσέσκου και έκανε αυτή την καριέρα που έκανε. Και έγινε ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή ο πιο δημοφιλής από τον πρόεδρο.
0: Το είπε.
1: Κανείς δεν το δέχεται αυτό ο πρόεδρος. Από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα. Τα άλλα που ακούω εγώ είναι. Άντε, να μην πω λέξη. Πάμε, μην τα ξαναλέμε, τα είπαμε και άλλη φορά. Άλλο έχουμε.
0: Είχαμε μια περίπτωση.
1: Δεν μπορεί να είναι πιο δημοφιλής ο Γιάννης ο Ιωάννης από τον Κόκαλη. Δεν μπορεί να είναι ο Μπάγεβιτς πιο δημοφιλής από τον Κόκαλη. Και πρέπει
0: δεν
1: να φέρονται.
0: Ανέχονται.
1: Και πρέπει να φέρονται και λίγο ταπεινά οι προπονητές. Όταν κάνουν επιτυχίες. Να πούμε και ο πρόεδρος, αν δεν ήταν τα λεφτά, δεν τα κάναμε. Ας πήγαινε ο Μπάγεβιτς να πούμε στον Εδεσάικο να τον σώσει. Έτσι όπως έπαιζε την άμυνα. Ας πήγαινε στον Πανιόνιο ο προπονητής, ο Μπάγεβιτς. Ας πήγαινε στον Άρη προπονητής. Πήγε στον Άρη, σακατουρημένοι κατέβηκαν στο τελικό. Το 2000, πότε ήτανε? Το 2008, πότε ήτανε? Το κύπελο εμείς ή εμείς. Κατουρήθηκαν απάνω τους. Έβαλε σε ζώνη να παίξει το μύτο τον, πώς το λέγανε, το σέντερφορ, το Κοβάσεβιτς. 10 μέτρα απόσταση στόπερ. Και ο Καράπελας τετράδα άμυνα στα 40 μέτρα, ο κύριος Μπάγεβιτς. Άμα έχεις κόλο, πάρε κύπελο με τον Άρη. Ευχαριστώ πολύ. Με διαιτησίες και με παιχταράδες το παίρνω και εγώ. Το κατάλαβες? Γιατί ο Κόκαλης και ας ήταν ο ο Λουτσέσκου προπονητής επί Παντελάκη να πάρει το πρωτάθλημα του 76. Το παίρνε. Α, το παίρνε ήταν Μάγκας, το πήρε ο Λόραντ. Ο καλύτερος προπονητής και ο καλύτερος προπονητής. Είναι ο καλύτερος προπονητής. Με λεφτά όμως. Λοιπόν. Και σου λέει και ο Λουτσέσκου, εσύ τα λεφτά σου, εγώ τη μαγιά μου. Και οι δυο βοήθησαν. Και οι δυο είναι πολύτιμοι. Και οι δυο έκαναν την καριέρα τους. Αλλά πάντα ο πρόεδρος που πληρώνει νιώθει μειονεκτικά. Δεν μπορεί να είναι 60.000 κόσμος πιο δημοφιλής ο προπονητής το 2024. Όταν έγινε η φωταγώγηση εδώ στην Τούμπα, ήμουνα και εγώ. Λουτσέσκου, Λουτσέσκου. Το όνομα του Σαββίδη δεν ακούστηκε. Αυτά τα μετράνε οι πρόεδροι. Το πάω εγώ βαθύτερα το έργο. Δεν το περνάω επιφανειακά. Επιφανειακά το περνάνε οι άλλοι. Τι ακούγεται ρε από ένα κινητό εδώ, τι έχει βάλει.
0: Τι κινητό, ρε, άκουσε ένα κινητό. Βλέπει κανένα κινητό.
1: Κάτι ακούγεται.
0: Ένα κινητό, από το δικό σου. Το έχεις.
1: Δεν το έχω το δικό μου εδώ το κινητό.
0: Αφού έχει ανοιχτή διαφήμιση. Πάλι τα παράληψη.
1: Δεν ακού κάτι, ρε.
0: Που ακούω φώσε. Κάτι, ναι.
1: Ακούω γράφημα, να σε κάνω, να σε πάω στην ασκητή, να σε κάνω ακούω γράφημα. Κάτι ακούγεται. Πέρα να ακούσω.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Όχι, δεν ακούγεται από εδώ. Παίρνει το άλλο κινητό.
0: Ούτε από το άλλο ακούγεται.
1: Για εδώ. Μια ομιλία ακούγεται. Τι
0: είναι. Δεν είναι από τα δικά μου κινητά. Εγώ τι φταίω.
1: Είπα εγώ ότι φταίω.
0: Επειδή παίρνει διαφημίσει στο κινητό σου. Στον υπολογιστή σου.
1: Από εδώ ακούγεται, από αυτό το. Για κλείστο. Τώρα σταμάτησε, σαν χλαμάρα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είχαμε την περίπτωση.
1: Ναι, ναι.
0: Ενός ιερέα.
1: Ιερέα πλού.
0: Ιερέα, ναι.
1: Τα πήρε από το Μητσοτάκι αυτός.
0: Ιερωμένο.
1: Δεν μπορούσε να τα πάρει.
0: Ο παδός του Παναθηναϊκού.
1: Ο παδός
0: του Παναθηναϊκού.
1: Ο πάτερ, ναι.
0: Ο οποίος πήγε χτες στο Τέλεκο Μαρίνα.
1: Πού να πήρε αυτό.
0: Έτσι λέγεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Και τι κάνει διαφήμιση την Τέλεκο. Μας πληρώνει εμάς.
0: Θες να πεις το γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Θα πεις το γήπεδο όταν τα χώσει η εταιρεία, τότε θα την πεις. Καπιταλιστής είσαι.
0: Λοιπόν.
1: Το κάνω εγώ μάγκα χωρίς να πληρώνω.
0: Μετά το τέλος του αγώνα.
1: Να, ναι, ναι. Πλακώθηκε.
0: Όχι, ίσα. Ζήτησε τη φανέλα του Κώστα Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Του παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Ο πάτερ αυτός είναι νεαρός.
0: Ναι. Ο παδός του Παναθηναϊκού. Με οπαδούς του Παναθηναϊκού. Με κόσμο του Παναθηναϊκού. Ζήτησε την πλούσια του παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Και τι άκουσε, Χριστοπαναγίες άκουσε. Όχι.
0: Δεν την πήρε, ρε παιδί μου. Πώς το κρίνεις σαν κίνηση.
1: Ή δεν την πήρε.
0: Κάτι του εξήγησε ο Παπα-Νικολάου, αυτό φαίνεται, και δεν την έδωσε.
1: Κομπλεξικός ο Παπα-Νικολάου.
0: Ε, φίλε, είχε όταν ξεκινάνε οι αγώνες, δεν ανταλλάσσουν οι αρχηγοί λάβαρα.
1: Πάντα, ναι.
0: Μπράβο. Ο Παπα-Νικολάου πήγε στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Και το λάβαρο που πήρε το έδωσε ένα μικρό παιδί.
1: Ωραία. Εντάξει, καλό.
0: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είπαν μπράβο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βγάλαν κακία και είπαν.
1: Η φανέλα στον τράγο γιατί δεν την έδωσε τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Για ποιο λόγο δεν την έδωσε.
0: Δεν είμαι ούτε ξάδερφος.
1: Δεν είναι κομπλεξικός. Τι το φταίει ο πάτερ. Και εγώ που δεν πιστεύω στη θρησκεία, άμα με ζητήσει ο πάτερ τη φανέλα, ξέρω εγώ, του τη δώσω. Γιατί τι με έκανε. Σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να είμαστε και φίλοι. Εγώ στην Μητρόπολη έχω φίλους τους πατεράδες.
0: Το ξέρω.
1: Απλά δεν πιστεύω στην ιδεολογία τους. Μπορώ να φάω εγώ μαζί τους με τον παλαιολόγο που είναι. Φοβερός τραμπούς.
0: Σε κατηγόρησα εγώ
1: και. Όχι, άλλο λέω. Γαϊδούρι ο Παπα-Νικολάου, γαϊδούρι. Γαϊδούρι. Και ας μην ήταν και πάτερο του, οποιοσδήποτε μου ζητήσει ευγενικά. Γαϊδούρι. Τι, επειδή έχασε το μάτς. Και λοιπόν, τι έγινε. Τι του ζήτησε δηλαδή.
0: Εσύ πιστεύεις για αυτό το λόγο, δεν το έδωσε.
1: Ποιο.
0: Τώρα μόνο οι κασίες μπορούν να κάνουν.
1: Ρε, σε ζητάει ένας ευγενικός άνθρωπος, είναι πάτερ, η φάτσα του ευγενικού ανθρώπου είναι.
0: Ναι.
1: Ένας αντίπαλος, μια φανέλα, μια υπογραφή, ένα αυτό. Δεν θα του τη δώσεις. Πρέπει να είσαι γαϊδουράς ή κομπλεξικός. Γιατί να μου του τη δώσω. Τι θα γίνει δηλαδή. Θα με πούνε οι γάβοι γιατί την έδωσες.
0: Ερώτηση.
1: Ναι, παρακαλώ, ναι.
0: Έχεις δει τον Παπα-Νικολάου να έχει δώσει δικαιώματα ποτέ.
1: Ρε, είπα ότι ο άνθρωπος έχει δώσει δικαιώματα. Εκεί είναι κομπλεξικός.
0: Δεν ξέρουμε, μπορεί να υπάρχει κάποια εξήγηση που δεν την ξέρουμε.
1: Τι έκανε το
0: λαμπάκι
1: ο πάτερ και είχαν προηγούμενα.
0: Όχι,
1: και
0: ρε, τότε, λοιπόν, μπορεί γιατί... να έχει λόγο άνθρωπο.
1: Τι λόγο να έχει.
0: Να την είχε τάξει κάπου αλλού.
1: Άντε ρε κόκκινε φύγε από εδώ πέρα.
0: Αποκλείεται.
1: Άτε. Άτε. Κομπλεξικός. Έλληνας.
0: Αποκλείεται. Την είχε τάξει αλλού.
1: Ναι, αποκλείεται. Μετά από είτε δεν σου ζητά κανένα τη φανέλα.
0: Να που τη ζήτησε ένας ιερωμένος.
1: Τι ζήτησε ένας. Μπορεί ο ιερωμένος να είναι πολύτεκνος, λέμε, και να είναι ένα παιδάκι που είναι 7-8 χρονών.
0: Να μπορεί να ήθελε να κάνει κάτι άλλο.
1: Μπορεί να την δώσει.
0: Μπορεί
1: την εκκλησία.
0: Να είναι καλός ιερέας.
1: Μπορεί να την κληρώσει, να οικονομήσει στην εκκλησία. Ξέρω
0: όχι, μπορεί να το κάνει για καλό.
1: Μπορεί να ήθελε.
0: Την ωραία θα την κάνουμε.
1: Ρε, εγώ που δεν πιστεύω τους τράγους, δεν τους θέλω, θα τον δένω τον άνθρωπο.
0: Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Τι είναι να δώσει τη φανέλα, λεφτά του και λεφτά να με ζητήσει. Αν έχω εκατομμύρια, πάρε 10 ευρώ για τα παιδάκια. Τσιγκούνιδες στην ψυχή. Τσιγκούνιδες. Εδώ βλέπεις κάτι αθληταράδες στο NBA μπαίνουν μέσα σε παιδάκια ανάπηρα αυτά, δίνουν, πηγαίνουν φωτογραφίες κτλ. Ο Παπα-Νικολάου, σίγα.
0: Με αφορμή αυτό που λες.
1: Εγώ είμαι ενάντια σε αυτά.
0: Περίμενα. Με αφορμή.
1: Δηλαδή.
0: Κάποια, κάποια στιγμή.
1: Το Κωνσταντέλια το παλικάρι πάει στη Φιλαδέλφια, του ζητάνε φανέλες. Μπορεί και να του ζητήσει φανέλα.
0: Και τι δίνει.
1: Και τι δίνει. Και χειροκροτάει ο κόσμος. Ωραίο πράγμα.
0: Αυτό τον αγαπάνε.
1: Το κομπλεξικό τώρα Παπα-Νικολάου, γιατί να μην τη δώσει τη φανέλα.
0: Για να τον πω κομπλεξικό πράγμα.
1: Το λέω εγώ.
0: Άκου να δεις. Όταν δεν ξέρεις το λόγο.
1: Άσε με ρε κόκκινε.
0: Όπως κάνεις πάντα τον λάθος.
1: Για να αναλύσεις τρομερά πράγματα εδώ. Φυσική χημεία μαθηματικά. Σου ζητάει ένας ευγενικά τη φανέλα σου, έχασες το μάτς και τι έγινε που το έχασες.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Κάποια στιγμή έχει κυκλοφορήσει ένα μέσο, ένα βίντεο, όχι μέσο.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Που πιστεύω ότι έγινε από κάποιον φίλο του Ρονάλντο.
1: Ναι, ρε, με το Μέση, το ξέρω.
0: Με το Μέση. Όπου φαινόταν ότι ο Ρονάλντο δίνει σε όλα τα παιδιά όλη του την αγάπη, φανέλες, μπλούζες.
1: Πάντα κάνει και ψεύτικα.
0: Λοιπόν,
1: για να κρατήσει τη...
0: και ότι ο Μέση κρατάει αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό
1: ναι.
0: Το έκανε κάποιος ο οποίος είναι τραλαμένος με τον Ρονάλντο. Μπορεί να με πεις αφελή, κακοκαλό προέρε, το πες μου που θέλεις. Δικαίωμά σου. Δεν νομίζω ότι ο Ρονάλντο έκανε να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Εντάξει. Γιατί σίγουρα.
1: Ειδικά ο Ρονάλντο μπορεί να ασχολήθηκε ειδικά με κάτι τέτοιο.
0: Ο Ρονάλντο, φίλε, να σου πω κάτι. Έχει κάνει τόσο πολλά καλά. Εγώ έχω αναθεωρήσει πάρα πολύ για τον αθλητή. Ο άλλος γεννήθηκε ταλέντο. Αυτός δούλεψε όσο ελάχιστο.
1: Ωραία, πού καταλήγουμε τώρα, ότι τι.
0: Δεν πιστεύω ότι το έκανε.
1: Ότι
0: έχει,
1: ένας,
0: έχει πάρει.
1: Ότι ήταν δάκτυλος του Σατανά ο Πάτερ για να μην δώσει τη φανέλα.
0: Όχι, ρε.
1: Ετοιμάζεται κόκκινα από μένα.
0: Εδώ δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ζητάει ένας ευγενικός άνθρωπος χωρίς ίχνος βίας. Πάτερ, καλοντημένος, καθαρός, νεαρός, πλημμένος, ωραίος. Ζητάει μια φανέλα και δεν τη δίνεις. Είσαι γαϊδούρη. Όχι γιατί είναι πάτερ ο άλλος. Γιατί ένας ευγενικός άνθρωπος σου ζητάει τη φανέλα. Μπορεί να ήταν ένα παιδί. Δώσ' την, τι θα πάθεις.
0: Να το θέσω διαφορετικά.
1: Θέσαι το διαφορετικά.
0: Αν γινόταν στο σεφ, στην έδρα του Ολυμπιακού.
1: Τι θα γινόταν.
0: Βρισκόταν ένας αντίστοιχος ιερέας φίλος του Ολυμπιακού.
1: Θα την έδινε.
0: Με πρόλαβες.
1: Κόμπλεξ είναι αυτό.
0: Ισχύει αυτό όμως.
1: Φυσικά ισχύει. Μη με δούνε, μην πούνε ότι έδωσα τη φανέλα.
0: Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη, αποτελεί μεγαλύτερη τιμή το ότι συζητάει ένας αντίπαλος.
1: Βέβαια. Εμένα θα με κολάκευε αυτό. Πάρτε να
0: είναι μπορεί... κολακή για τον
1: Παπα-Νικολάου.
0: Και δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ ο Παπα-Νικολάου.
1: Άσε με με τον Παπα-Νικολάου τώρα.
0: Παπα-Νικολάου.
1: Ο Παπα-Νικολάου. Άσε με κνεύρισε.
0: Πεινάς.
1: Πώς?
0: Πεινάς.
1: Μπάμια σε έβαγα.
0: Μπάμια είσαι γενικός.
1: Με τυρί έφαγα κάτι
0: πάνω. Πεινάς, γιατί τρως το πει τώρα. Παπα-Νικολάου λέγεται.
1: Ναι, Παπα-Νικολάου.
0: Είναι και εύκολο επίθετο.
1: Άστο να τώρα, το κομπλεξικό άσε με.
0: Είναι κομπλεξικός.
1: Αφού δεν την έδωσε τη φανέλα, δηλώνει κόμπλεξ.
0: Άμα σε κάνει μήνυση, θα έρθω υπέρ του ρε.
1: Δεν υπάρχει στη, η λέξη κόμπλεξ στο ποινικό αδίκημα. Το είναι, έχω διαβάσει.
0: Δεν λέγεται ποινικό αδίκημα. Στην δικονομία λέγεται.
1: Ούτε στο ραδιοτηλεοπτικό μπορεί να με πάει. Δεν είναι κακή λέξη.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι κακή.
1: Το έχω ψάξει, γι' αυτό σου λέω. Είναι κάποιες λέξεις.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι, ωραία.
0: Αλλά πάλι θα πάω υπέρ του. Να μου πει το λόγο, θα ήθελα πολύ να μάθω.
1: Κόκκινε, με έχεις πρίξει ένα τέταρτο με τον Παπα-Νικολάου. Πάμε στα άλλα θέματα.
0: Παπα-Νικολάου.
1: Τελείωνε με τον Παπα-Νικολάου.
0: Πόπο πίνα, που έπαιρνε. Πάμε σε κεράσω κάνα πια το φαγητό.
1: Σιγά, κράτα τα για σένα τα λεφτά.
0: Τσιγάρε, κουβαρτά.
1: Ναι.
0: Που αλλάζει το αυτοκίνητο τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Δεν θα αλλάξω αυτοκίνητο.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή και να πάρω κάποια στιγμή.
0: Δεν θα πάρεις.
1: Μπορεί και να μην πάρω. Να μην κοιμάμαι το βράδυ, να πάρω καλό αυτοκίνητο με τίποτα. Γελάει ο Βλάξ.
0: Θες να κάνει μεγάλο. Ανοίξω τώρα γραμμές για αυτόν τον λόγο.
1: Ποιο λόγο να ανοίξει.
0: Να δει ότι αυτό πουλάει περισσότερο.
1: Ποιο πουλάει περισσότερο.
0: Αν θα πάρει αυτοκίνητο ποτέ. Εγώ λέω το 99,9% που δεν πρόκειται να πάρει ποτέ.
1: Θα πάρω στα 51 τα γενέθλιά μου του χρόνου.
0: Και πού ξέρω ότι θα φτάσει.
1: Αν φτάσω. Αν συναντήσω πάλι τον παππού να με ξαναεγχειρήσει που δεν θα πάω εκεί, μπορεί να μην τα φτάσω. Γελάει.
0: Αν το συναντήσει.
1: Το συνάντησα.
0: Αν το ξανασυναντήσει.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν χρειάζεται. Ό,τι έγινε έγινε άστατα αυτά. Μείνουν πίσω άστατα. Έγινε τώρα ένα στραβό, άστο να το λέμε τώρα και να το ξαναλέμε. Τελείωσε. Την γλιτώσαμε. Πάει.
0: Νομίζω ότι την γλιτώσαμε.
1: Μπορεί ρε παιδί μου να μην την. Πάω βγάλω καρκίνο επιθετικό σε 6 μήνες θα πεθάνω. Πού ξέρεις.
0: Πού να πας.
1: Εσύ ξέρεις θα μαζί σε ένα μήνα, δύο.
0: Πού...
1: Ο άλλος 59 χρονών.
0: Ούτε μια ώρα.
1: Στο Δήμο Θεσσαλονίκης που έσωσε τον άλλο πέθανε από έμφραγμα.
0: Φωτογραφία ζήτησε ο πατέρα, ούτε καν την εμφάνιση. Τον παπ τον έχετε Θεό. Ως δίθεν αντικειμενικό, αλλά είναι μετικός Ολυμπιακός. Φίλε, αν το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος είναι ψευδές, εσύ πες ότι λέμε ψέματα. Επιλέξει, γράφει, ποιος είναι ο πράσινος, σε εισαγωγικά, παπάς που ζήτησε τη βανέτα του Πανικόλου, για να καταλάβεις γιατί κομπλεξικό ακροατή μιλάμε.
1: Τι έκανε ο ακροατής?
0: Παναθηναϊκός.
1: Και τι φταίει, είναι ότι τι.
0: Έχει σκάσει που δεν έχουμε πει κουβέντα για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε χτες.
1: Mm.
0: Και μπράβο τον Παναθηναϊκό που κέρδισε. Που πρέπει να πούμε καλή κουβέντα για τον Αταμάν. Που σούτερνε ο Φουρνιά από το κέντρο. Το είδε καθόλου το παιχνίδι.
1: Το έβλεπα.
0: Τον έβλεπε που έκανε σούτερ από το κέντρο.
1: Το έβλεπα, ναι.
0: Δεν σου φαίνεται ότι κάνει πλάκα.
1: Φυσικά.
0: Και θέλει τώρα να πούμε. Και βγάζει κομπλεξικό το Παναθηναϊκό.
1: Άδικο έχει.
0: Όχι, λέει. Αυτόγραφο λέει του ζήτησε. Δεν είναι ψέμα αυτό.
1: Φανέλα του ζήτησε.
0: Επανέρχεται. Άρα ο αντικειμενικός κόκκινος θα αποθεώσει τον Αταμάν όπως κάνει κατά κόρνο για τον Μπαρτζόκα σε αντίστοιχες άδικες με νίκες του Ολυμπιακού. Αν αφορά δημοσιογραφικά παντελόνια, οφείλει να το κάνει.
1: Αποδέμια.
0: Παντελόνια. Εγώ καταρχήν έχω πει ότι έχει σφαγιαστεί ο Παναθηναϊκός για να κερδίζει ο Ολυμπιακός. Αν αυτό το θεωρείς ότι είμαι υπέρ του Ολυμπιακού. Πες ότι είμαι υπέρ του Ολυμπιακού. Ούτε Παναθηναϊκός είμαι, ούτε Ολυμπιακός είμαι. Πρώτον.
1: Τη μικρή του την ομάδα την αφήνει δύο λεπτά πριν τη λήξη της εκπομπής.
0: Ποια είναι η μικρή του ομάδα?
1: Η Ηρακλής.
0: Δεν έχω κάποιο νέο για τον Ηρακλής. Αν είχα νέα θα είχα ξεκινήσει με αυτό.
1: Αυτά ήταν τα νέα του Ηρακλής.
0: Δεν έχει νέο για Ηρακλή.
1: Δεν έχει άλλο.
0: Δηλαδή πρέπει να πω με το ζόρι αυτό που κατηγορώ στους άλλους να το κάνουν στον Ηρακλή.
1: Μάλιστα.
0: Να βγάλω είδηση που δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Αφού του κάνει, ρε φίλε, εσύ δηλαδή λες ότι τα site τα οποία το γράφουν είναι ηλίθιοι και σε έξυπνος. Από του κάνει νόημα με το κινητό να βγάλουν φωτογραφία. Τώρα ειλικρινά παίρνουν, πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Γιατί δεν βρίσκεις τον πάτερ να του κάνουμε μια συνέντευξη.
0: Όχι, ναι. Πώς να το χαρακτηρίσω, παίρνουν ειλικρινά.
1: Τώρα κόλλησες εσύ με τον ακροατή. Αμαλώσουμε τώρα με τον ακροατή.
0: Έχει στείλει 10 μηνύματα.
1: Και τι αμαλώσουμε τον άνθρωπο.
0: Έχει αφηνιάσει.
1: Εντάξει. Πληρώνει κιόλας.
0: Γρηγόρη του ότι αλαφούς στους αγώνες στα δικαιώματα του Ηρακλή θεώρησε ότι είναι δείγμα ότι φτιάχνει άρμα. Η καθαρή μπίζνα θα είναι κομμάτι ενός μετόπου ο Ηρακλής ή αυτόνομη πορεία. Δηλαδή, συγγνώμη, αν του έδινε περισσότερα λεφτά η Νόβα, πάνε να πει ότι θα πήγαινε με το Μαρινάκι, ή αν θα πήγαινε με την Κορμπορτή, θα πήγαινε με κάποιον άλλον.
1: Στο κήπεδο θα φανεί αν πήγε κάποιο με κάποιον.
0: Όποιο σου δίνει τα πιο πολλά, αν στο κήπεδο δω κάποια περίεργη συμπεριφορά. Θα είμαι ο πρώτος να ουρλιάξω.
1: Με τον Πάοκ, άμα δεις καμία περίεργη συμπεριφορά.
0: Δω κάποια περίεργη συμπεριφορά, θα είμαι ο πρώτος να ουρλιάξω.

0: Ο Λάμπρου.
1: Παραπλανημένη είναι.
0: Ο Λάμπρου.
1: Αλλά όταν σα είπε παραπλανημένο, δεν αντιδράσατε.
0: Αντίδρασα εγώ.
1: Δεν πιάνει εσύ.
0: Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
1: Θεσμικά τι είσαι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
14: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα.

0: τα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
11: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: I'm the invisible man.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, το περίπου 19 λεπτά μένουν, οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-3-9-9. Ένας φίλος έστειλε μήνυμα και ένας τηλεφώνησε εκτός αέρα και είπε ότι η κίνηση του Παναικολάου ήταν για να προστατεύσει τον ιερέα για να μην φάει πέσιμο. Έχει λογική αυτό.
1: Γιατί... Κάποιος άλλος μας είπε ότι θα πάει τη φανέλα στο σπίτι.
2: Ωραία.
1: Και είπες για την Bild, αλλά δεν είπες ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει βγάλει ανακοίνωση και
0: τώρα
1: το διαψεύδει. Τώρα έγινε. Πες τον αδιάβαστο, λέει αυτό.
0: Ποιος είναι ο αδιάβαστος?
1: Έτσι λένε, ρε.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ένας ακροατής.
0: Πού είναι το μήνα στο κινητό σου?
1: Το μήνα. Ναι, στο κινητό μου.
0: Δεν μετράει στο κινητό σου εδώ πέρα.
1: Γιατί εδώ πέρα τι είναι δηλαδή?
0: Η SMS χέρια δεν χρησιμοποιούν τα δικά μας μέσα.
1: Γιατί τα δικά μας μέσα. Είπα ότι είναι το δικό μου μέσα.
0: Για δώσε το μήνυμα του κυρίου.
1: Δεν θα σου δώσω.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Να δω ποιος είναι.
1: Θα πρέπει να το δώσω να το δεις. Δεν στο δίνω, όχι.
0: Γιατί φοβάσαι?
1: Για να το κάνεις μήνυση, είσαι κομπλεξικός.
0: Α, για να μην το κάνω μήνυση.
1: Εδώ θα κάνεις τον άλλο που δεν μας είπε τίποτα. Σα χλαμάρες τώρα, υγείες.
0: Λοιπόν, το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα μέχρι και τις 5. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Εσείς οι οποίοι δεν είστε του προφορικού, δεν θέλετε να μιλήσετε.
1: Πες τον αδιάβαστο ότι έβγαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωση ότι δεν απορρίφθηκε η πρόταση και ότι η Bild γράφει ψέματα.
0: Πότε βγήκε η ανακοίνωση? Πότε βγήκε η ανακοίνωση?
1: Προφανώς έχει μείνει πολύ ενδιαφέρον σε πριν.
0: Δεν έχουμε δημοσιευμένο. Άρα εμείς δηλαδή.
1: Ο Πάτερ μίλησε, λέει, ο ίδιος την αίρα. Είπε ότι ο Παπα-Νικολάου του είπε ότι θα τα στείλει φανέλα και την παρέλαβε σήμερα, την είχε ζητήσει με τις υπογραφές όλων των παικτών. Τελείως.
0: Εγώ τι είπα?
1: Εσύ δεν είπες τίποτα. Εσύ
0: είπες. Λέω, διαβάζω θέμα, διαβάζω είδηση από το πρώτο θέμα.
1: Τι ώρα ήταν η είδηση αυτή?
0: Η ώρα που βγαίνει.
1: Την ώρα που βγαίνει η είδηση. Τι ώρα ήταν?
0: Είναι 3:20.
1: 3:20 βγήκε.
0: Το μεσημέρι. Λέει, ποιος είναι ο πράσινος παπάς,
1: ναι,
0: που ζήτησε τη φανέλα του Παπα-Νικολάου?
1: Ναι.
0: Υπηρετεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
1: Όχι, μας έκανε μήνυση αυτός.
0: Περίμενε.
1: Παρακάτω.
0: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να επικράτησε το Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις στο τέταρτο τελικό
1: του. Δεν χρειάζεται ιστορία. Την ουσία.
0: Περίμενε.
1: Κάτω.
0: Μετά το φινάλι του αγώνα και ενώ οι παίκτες του Τριφυλίου πανηγύρισαν μαζί με τους οπαδούς τους, τραγουδώντας, ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από τις εκέδρες του ΆΚΑ ήταν εκείνο που τράβηξε τα βλέμματα. Πρωταγωνιστής ήταν ένας ιερωμένος και ένθερμος φιλάθλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρισκόταν πίσω από τον πάγκο των πράσινων. Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, πλησίασε τον αρχηγό του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου, ζητώντας τη φανέλα του σε μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως ένδειξη σεβασμού προς τον αντίπαλο.
1: Μετά.
0: Και μετά λέει ποιος είναι ο ιερέας, Δημήτριος Φωκιανός.
1: Ο Φωκιανός λοιπόν λέει ότι.
0: Εδώ γράφει κάτι άλλο.
1: Ιέρα.
0: Εσύ ακούς ιέρα ή Μετρόπολη?
1: Ό,τι θέλω ακούω, ρε.
0: Την πηγή μου την ανέφερα.
1: Ποια πήγε, την πηγή Δεβετζή, ποια πήγε?
0: Το θέμα.
1: Το θέμα. Η αίρα εδώ που λέει ότι μίλησε ο Παπα-Νικολάου.
0: Αυτό το λέει ο φίλος. Το ξέρεις.
1: Ρε, μίλησε ο πάτερ στην αίρα. Το ξέρεις αυτό?
0: Αυτό το γράφει.
1: Αυτό είναι η συνέχεια του ρεπορτάζ που διαβάζεις.
0: Πού είναι αυτό?
1: Εσύ διαβάζεις το χθεσινό ρεπορτάζ και σήμερα αλλάξει.
0: Σημερινό είναι το ρεπορτάζ. Και είναι μάλιστα την ώρα που έχει αρχίσει η εκπομπή. Έχει αρχίσει η εκπομπή.
1: Ο πάτερ μίλησε στην αίρα, είπε ότι ο Παπα-Νικολάου του είπε ότι θα του φέρει φανέλα και την παρέλαβε σήμερα. Άρα το πρώτο θέμα. Δεν έχει την είδηση που διάβαζες εσύ. Πάμε.
0: Καλησπέρα.
1: Διαβάζει το πρώτο θέμα. Εσύ ρε πρωτογενή αυτή έχεις. Να πάρεις ένα τηλέφωνο. Εγώ όταν πήρα κάτω τον Γιώκα και τον άλλο του Ολυμπιακού έναν παράγοντα, με λέει έρχεται από ο Σπανούλης στον Άρη. Τέλειωσε η Αψονίδου, λέει η Ραψονίδου, πώς λένε την κοπέλα. Πήρε το ένα και το άλλο και με ενημέρωσε. Πρέπει να το γράψει στο site για να το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Αγαμώ το ταλικά.
3: Ναι.
1: Έλα, ρε φίλε.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, ναι.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Εγώ θα ήθελα να διαβάσω κάτι για την κύριο Ραπτόπουλο, μου επιτρέπει?
0: Σε ρωτάει κάτι.
1: Τι να σε επιτρέψω, ρε φίλε, να διαβάσεις? Το έχεις γραμμένο δηλαδή?
3: Ναι, το έχω γράψει. Καλησπέρα κύριε Κόκκινο. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο θα σας αρέσει.
1: Και να μην μ' αρέσει, διάβασέ το.
3: Για σας μπορεί να είμαι άθεος, για τον Θεό είμαι απλώς μια νομιμόφρονη αντιπολίτευση. Αν το λάξω, ο Θεός μου έδινε ένα καθαρό σημάδι, για παράδειγμα να καταθέσει ένα τεράστιο ποσό στο όνομά μου σε μια ελβετική τράπεζα. Αυτό ήθελα να σας διαβάσω.
1: Θέλετε να μου δώσει ο Θεός λεφτά να τη βάλω σε ελβετική τράπεζα?
3: Ναι. Υγεία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
3: Και εσύ και ο κύριος Κόκκινος.
1: Να είστε καλά. Τι κατάλαβες τώρα?
0: Επόμενη γραμμή.
1: Δεν κατάλαβε τίποτα ο Κόκκινος.
0: Παρακαλώ.
1: Τι ελβετική τράπεζα? Παρακαλώ. Θέλει να μας στείλει λεφτά ο Θεός για να τον πιστέψω? Α, στείλει ρε φίλε, και άμα είναι.
4: Μα ακούτε?
1: Ναι,
0: ναι φίλε.
1: Καλησπέρα.
4: Μαζί μιλάμε.
1: Μαζί ναι, μιλάμε.
4: Ναι, ωραία. Λοιπόν, θα σταθώ λίγο στα λόγια του Κώστα. Όταν αναφέρεις ένα ρεπορτάζ, πριν το αναφέρεις, πριν μπει στην εκπομπή, καλό είναι να κάνεις μια έρευνα, να δεις αν αυτό διαψεύδεται.
0: Πάμε πάλι άλλη μια, γιατί δεν μπορώ να ακούω. Το ρεπορτάζ βγαίνει 3:20. Μετά την έναρξη τη εκπομπή.
4: Δεν μιλάω για τη φανέλα, δεν με ενδιαφέρει η φανέλα.
0: Για ποιο θέμα?
1: Άλλο λέει, βρε καζανοκέφαλο άνθρωπο. Για μένα λέει, εμένα δεν κατηγορήσει. Εμένα λέει.
0: Για την Bild τι είπα?
4: Όχι, όχι, δεν κατηγορώ κανέναν.
0: Είπα εγώ για την Bild.
4: Είπε ένα ρεπορτάζ για την Bild και για τον Γιαννούλη.
0: Δεν το είπα εγώ.
1: Ποιο το είπε?
4: Ποιο?
0: Είναι, είναι από τι πρώτε ειδήσει Μέτροπορ.
1: Βέβαια, ο Πάουκ που έκανε ανακοίνωση.
4: Αλλά διαψεύστηκε από την Bild. Δεν το
1: την ανακοίνωση του Πάουκ.
0: Πού είναι αυτή η διάψευση, φίλε μου? Πού έχει δημοσιευτεί, φίλε μου, πού είναι η δημοσιευμένη? Εγώ μαζί σου είμαι. Πού είναι η δημοσιευμένη?
4: Γιατί να σου πω εγώ πού είναι η δημοσίευση ένα απλό τύπο από την Ευρώπη, ρε φίλε?
0: Ρε φίλε, εγώ δεν λέω ότι λες ψέματα.
4: Η δουλειά σου ποια είναι, είσαι δημοσιογράφος.
0: Δηλαδή μου λες ότι οι συνάδελφοι, όλοι οι συνάδελφοι εδώ μέσα και όλα τα site που υπάρχουν, δεν υπάρχει σε κανένα site επίσημη διάψευση.
4: Να το πω πιο καθαρά. Άκου να σου πω πιο καθαρά. Εσύ είσαι φίλος του Ηρακλή. Αναφέρθηκες καθόλου στο πρόστιμο του Ηρακλή ενώ πήρε την άδεια?
0: Εννοείται.
4: Πότε?
0: Χθες.
1: Πόσο είναι το πρόστιμο?
4: Πού και τι είναι το πρόστιμο?
0: Κανείς δεν γνωρίζει.
4: Α, γιατί δεν έψαξες δημοσιογραφικά να το πεις και για τον ΠΑΕ? Δεν έψαξες να πεις ότι υπάρχει από την ΠΑΕ παραδιάσταση.
0: Ρε φίλε, έκανε μια ερώτηση αν αναφέρθηκα στο πρόστιμο. Αναφέρθηκα. Στον ΠΑΟΚ μπορεί να μου πεις?
4: Όχι, δεν αναφέρθηκε.
0: Ωραία, με αφορμή αυτό που πριν σε κλείσω, μπορείς να μου πεις πού είναι δημοσιευμένη η επίσημη διάψευση? Πού είναι?
4: Αυτό είναι δικό σου θέμα να το
0: πεις. Όχι, εσύ να μου πεις. Πες μου πού τη διάβασες.
4: Εγώ είμαι ένας θεατής και
0: δεν υπάρχει πουθενά, λοιπόν.
4: Και εσύ από σένα μαθαίνω πουθενά. Από σένα μαθαίνω ότι η Augsburg έχει απορρίψει την πρώτη σου πρόταση.
0: Αυτό το είπα χθες.
4: Είναι τέκνη μια ιώση.
0: Αυτό το είπα χθες, όχι σήμερα.
4: Και σήμερα το είπες.
0: Χθες το είπα, δεν ακούς κιόλας.
4: Ότι η Bild σήμερα το είπες.
0: Είπα από χθες.
4: Δεν θυμάσαι καθόλου.
0: Έχεις μάθει να ακούς? Από χθες ανέφερα.
4: Βεβαίως.
0: Ότι η Augsburg δεν πρόκειται να κάνει καμία κουβέντα με κάτω από 5 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ωραία, και δώσουμε ακόμα 2 δευτερόλεπτα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να δω στα μανταλάκια τώρα την. Από το δικαστήριο την απόφαση που καταδικάζει τον Ιβάν Σαββίδη ότι έβαλε φωτιά αυτοκίνητο.
1: Για τον Γιώργο, ρε!
0: Δεν μιλάει για κανέναν Ιβάν Σαββίδη, φίλε, πουθενά.
1: Δεν καταδικάστηκε.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, φίλε.
1: Ένα λεπτό, ήρεμα. Δεν καταδικάστηκε.
4: Για τον Σαββίδη.
0: Εγώ.
4: Όχι, ο Πετρόπουλος, ο Κώστας. Ραπτόπουλος.
1: Τι έκανα εγώ?
4: Είπες ότι δεν το λέτε πουθενά ανοίγοντας την εκπομπή. Δεν το λέτε πουθενά. Δεν είπατε για το Σαββίδη ότι καταδικάστηκε πριν 15 χρόνια που είχε μια περίπτωση.
1: Δεν καταδικάστηκε πριν 15 χρόνια. Τώρα καταδικάστηκε.
4: Πού βγάλετε την δικαστική απόφαση. Τώρα βγάλετε στα μανταλάκια. Αλλιώς κάνω μήνυση τώρα.
1: Στήλτονα, θα μου σπάσει τα κεφαλικά κύτταρα ωφελώς. Στήλτονα. Στήλτονα, στην ευχή της Παναγίας. Στήλτονα.
0: Παρακαλώ.
1: Καταρχήν δεν καταδικάστηκε ο Ιβάν Σαββίδης. Καταδικάστηκε ο Γιώργος Σαββίδης. Πρώτον. Και δεύτερον, για τον εμπρισμό του αυτοκινήτου δεν καταδικάστηκε ο Γιώργος Σαββίδης, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν το αυτοκίνητο φωτιά και τους πιάσανε. Αν ήταν ο Σαββίδης ειδικός αυτουργός, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Τώρα, τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια, δεν θα σε πω εγώ ότι μαθαίνει η μήνυ ξένες γλώσσες. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε, πάμε γρήγορα.
0: Επόμενη γραμμή, ναι.
1: Τι γίνεται, εσύ δεν ακούγεται τίποτα.
0: Και τι να κάνω εγώ.
1: Και τι να κάνω. Έλα, ρε,
0: φίλε. Έλα, φίλε.
5: Τώρα με ακούς.
0: Μια χαρά.
1: Άντε, πάμε, πάμε.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, φίλε.
5: Τι έγινε.
0: Μια χαρά.
5: Θα κάνουμε τίποτα.
0: Σχετικά με τι.
5: Το έστειλα μήνυμα.
0: Σου είπα την απάντηση. Λες να σου λέω ψέματα.
5: Όχι, αλλά προσπαθώ να βρω μια λύση, ρε Γρηγόρη. Γιατί
0: ναι, καταρχήν η ποινή που μου είπες δεν υπάρχει. Πρέπει να έγινε άλλη
5: παρέμβαση.
0: Ρε εσύ, δεν μιλάω για το πρόστιμο. Η ποινή που μου λες, μου είπαν δεν υπάρχει. Πρέπει να έγινε άλλη παράβαση. Είτε ερυθρός πνευματοδότης, είτε εγώ ταχύτητας, άλλο πράγμα.
5: Όχι.
0: Σου λέω τι μου είπαν από αυτό που με ρωτήσει τώρα, δεν ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
5: Ο Κώστας, θα κάνουμε τίποτα.
1: Πόσα λεφτά είναι, ρε.
0: Δεν έχει τα
5: λεφτά.
0: Του πήραν ένα χρόνο το δίπλωμα.
1: Για ποιο λόγο.
0: Για κράνος. Και το λόγο δεν υπάρχει αυτή η ποινή. Αυτό μου είπαν από την τροχιά. Δεν σου παίρνουν το δίπλωμα για να δεν φοράς το κράνος για ένα χρόνο. Αυτό μου είπαν. Τι να σου πω. Ούτε την κλίση έχω, ούτε ξέρω ποιος γιατί.
5: Μάλιστα.
0: Μου λένε για πιο βαρκές παραβάσεις είναι αυτό το πράγμα.
1: Ένα χρόνο για σου πάρουν το δίπλωμα πρέπει να κάνεις... Με 250.
0: Δεν ξέρω ρε εσύ με τι πρέπει. Δεν είμαι...
5: Όχι κύριε Κώστα, μέσα στην πόλη ήταν ρε. Πήγε ένα τετράγωνο να πάρει τσιγάρα, δεν έβαλε το κράνος και το σταμάτησα.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο. Γιατί να μου πει ψέματα.
5: Όχι, όχι, δεν είναι ψέματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αν μπορέσουμε, Κώστα, μπορέσουμε να πάρουμε, να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε την κατάσταση.
1: Τώρα που είναι εκλογές, προεκλογική περίοδος, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Αν ήταν μετά τις εκλογές, δύσκολα. Κλείσε, τα λέμε.
5: Πού θα σε βρω,
1: και θα με βρεις, άμα θες να με βρεις, θα με βρεις. Δεν με βρίσκουν χιλιάδες.
5: Θέλω μήνυμα, δεν μου απαντάς.
1: Και πότε με έστειλες μήνυμα.
5: Κώστα, τώρα θα σου ξαναστείλω. Κώστα, κάτι ακόμα ήθελα να σου πω για τον Λουτσέσκου και για τον Ιβάν Σαββίδη. Μπερδεύεις τα πράγματα. Είσαι ανάκατα, αλλά μπερδεύεις τη θέση των δύο. Α, πω λίγο την άποψή μου.
1: Πες την.
5: Ο Ιβάν Σαββίδης τι είναι.
0: Μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ.
5: Το οποίο σημαίνει τι είναι.
0: Πού θέλει να καταλήξει.
5: Ο Λουτσέσκου τι είναι.
0: Προπονητής.
5: Κατ' επέκταση τι είναι. Υπάλληλος. Δεν έχει ανάγκη ο Σαββίδης από δημοσιότητα.
1: Α, εκεί θέλει να καταλήξει.
5: Ο Σαββίδης τι θέλει από τον Λουτσέσκου.
1: Έτσι νομίζεις. Για χαρά. Έτσι νομίζεις. Για ρώτα και τον Κόκαλη, ή ο Κόκαλης.
0: Εννοείται.
1: Νομίζω ζει. Για ρώτα τον. Πάμε.
6: Καλησπέρα σας, ακούγομαι.
1: Πολύ, πολύ βαθιά.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, με ακούτε.
1: Πολύ βαθιά. Ωραία, βγάλ τα καλώδια από τα μάτια, από τα αυτιά που τάχεις και μίλα.
6: Ωραία, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα τώρα.
6: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα καλά.
6: Ωραία. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, ρε παιδιά. Επειδή κάθε φορά που βρίσκεστε σε μια συμμαχία με κάποιον, όταν δικαιώνεστε, το κάνετε γκράντε. Τώρα που έγινε αυτό με τον Παπα-Νικολάου και εκτεθήκατε και οι δύο και βγήκατε ότι είστε, πώς να πω μια λέξη.
0: Πώς εκτεθήκαμε, φίλε μου. Όχι, πες μου λίγο, πώς εκτεθήκαμε.
1: Αφού βγήκε στην αέρα και το είπε, βέβαια.
6: Καταρχάς, άκουσα με λίγο κόκκινε. Ό,τι και να σου πω, όπως και να το αποδείξω, δεν θα το αποδεχτείς ποτέ.
1: Εγώ παραδέχομαι, φίλε. Κάναμε βλακεία τώρα.
0: Ρε φίλε.
6: Δώσατε παράσταση, όπως λες. Ακούστε το ηχητικό, τι λέει το στόμα σου, πώς εκφέρεσαι για τον Παπα-Νικολάου, τι πράγματα λες. Και τώρα που βγήκε η αλήθεια, πόσο στα ψηλά το περνάει.
0: Ποια είναι η αλήθεια.
6: Ποια είναι η αλήθεια. Και το συνεχίζεις. Το συνεχίζεις δηλαδή.
0: Ρε φίλε, δεν αφήνεις υποδείξεις. Ρωτώ ποια είναι η αλήθεια.
1: Το ρεπορτάζ δεν το ήξερα. Όλο το μισό ήξερα και τελείωσε.
0: Εγώ διάβασα
6: ο
0: ότι.
6: Ραπτόπουλος, εντάξει, ο Ραπτόπουλος ξέρουμε. Έτσι είναι η πάση.
0: Εγώ διάβασα. Μα ακούς, ξέρεις να κάνεις διάλογο ή όχι.
1: Πες ρε λάθος κάτι.
0: Μπορείς να κάνεις διάλογο ή όχι.
1: Δεν θα παραδεχτεί, ρε φίλε.
6: Για πες μου.
0: Είναι ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, ναι ή όχι.
1: Και αυτό τι σημαίνει.
0: Είπα την πηγή
6: είναι
0: μου.
6: Του πρώτου θέματος,
0: είπα την πηγή
6: είναι.
0: Μου.
6: Είπε την πηγή σου.
0: Άλλαξα κάτι από τα λεγόμενα του πρώτου θέματος.
6: Όχι. Σταμάτα τώρα εγώ να πάρω το λόγο.
0: Ακούω.
6: Όταν ο άλλος ο άνθρωπος βγήκε και σου είπε ότι κάτι δεν πάει καλά, τον άλλο.
0: Αυτό λέει ο Κωστής, το οποίο δεν φαίνεται πουθενά.
6: τον προσέβαλε στον άλλον, έλεγε εγώ φταίω που μιλάω και οι γνωστέ μαγιέ που κάνει κάθε φορά.
0: Ποια μαγιά, ρε φίλε! Πού υπάρχει αυτό το πράγμα? Πουθενά δεν υπάρχει ότι μίλησε αλλού.
6: Ρε αυτό που λες εσύ που είσαι γνωστός τρελός και εντάξει είπαμε δίνεις παράσταση κάθε φορά για να τα γιγαντώνεις. Τώρα με αυτόν τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου που πάλι μπορεί να επιμείνει και να σου κάνει το άσπρο.
1: Κάναμε πατάτα αυτό, φίλε. Έγραψε το πρώτο θέμα αλλά υπάρχει συνέχεια του ρεπορτάζ. Αυτό του λέω το κόκκινο. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει συνέχεια. Τη συνέχεια. Μισό λεπτό.
6: Όλα,
1: η συνέχεια του ρεπορτάζ δεν υπάρχει. Το μισό ρεπορτάζ κάναμε. Το άλλο μισό δεν το ξέρω.
0: Πού είναι, το ρεπορτάζ που
1: να φύγει. Ότι μίλησε στην έρα, ρε ο ανθρωπάκος. Αυτό σε λένε.
6: Επιμένει δηλαδή.
0: Ουέ και άλλη μόνο δεν μίλησε. Μόνο αυτό σου λέω. Γιατί εγώ αυτή την ενέργεια σου έχω. Δεν έχει μιλήσει.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Ουέ και άλλη μόνο δεν μίλησε.
6: Εξηγούμε ότι υπήρξε συνέχεια.
0: Εσύ το άκουσε.
6: Εγώ το άκουσα φυσικά, ρε. Κυκλοφορεί και στα social.
0: Τι ώρα έγινε αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, τι ώρα μίλησε.
6: Ναι, φίλε, δεν έχω τηλέφωνο. Τώρα σε παίρνω στο τηλέφωνο να μπω μέσα στο ίντερνετ να το δω.
0: Ρε φίλε, τι ώρα μίλησε, είπε, το άκουσα. Τι ώρα μίλησε, τι σε ρώτησε.
6: Το είδα, όχι το άκουσα, το είδα, sorry. Το είδα στα social, σου λέω. Το είδα στα social ότι βγήκε γιατί έγινε ντόρο με τον Παπα-Νικολάου. Και σου λέω, σκέψω απλά τι κουβέντε λέγατε πριν και πόσο λάθο ήσασταν.
0: Ποιον θίξαμε, ρε φίλε, για να καταλάβω.
6: Δεν θίξατε κανέναν δηλαδή, επιμένει ότι δεν έθιξε.
0: Πε μου, εσύ ποιον.
1: Τον Παπα-Νικολάου.
6: Είσαι απίστευτο, ρε φίλε. Είσαι απίστευτο, εντάξει. Καλό σου μεσημέρι.
0: Γιατί δεν απαντά, ρε φίλε, είναι επιχείρημα αυτό.
1: Δεν θέλω να μαλώσω.
0: Έδειξε εγώ τον Παπα-Νικολάου.
1: Και εγώ και εσύ το δείξαμε.
0: Εσύ τον έδειξε.
1: Φυσικά και εσύ.
0: Εγώ δεν είπατε κάτι. Λέω δεν ξέρω γιατί την έδωσε. Εσύ είπε ότι είναι κομπλεξικό. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Ένα τον Κώστα και ένα εσένα Γρηγόρη. Πρώτα θέλω να ρωτήσω τον Κώστα πόσους μαύρους πίτ έχει στη ζωή σου, ρε Κώστα.
1: Πόσους μαύρους πιτ.
7: Ναι, γιατί ακούω αναφέρεσαι σε μαύρο πιτ, αλλά δεν εννοείς εμένα και ανησυχώ. Λέω τι γίνεται, έχει κι άλλο να.
1: Έλεγα για τον προπονητή, ρε.
7: Και από πού και σπου.
0: Τον Αλέκο Βασνιάδη.
7: Ξέρω, μωρέ, ναι, αλλά από πού και σπου λέγεται, μήπως έχει κάνει λογοκλοπή. Γιατί έχω το μαύρο πιτ έχω πατεντάρει.
1: Καλά, και το μαύρο πιτ άλλο
0: θέλει. Αυτό είναι χρόνια τον είχαν βγάλει.
7: Άρα δηλαδή εγώ είμαι ύποπτος για το αδίκημα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει αδίκημα.
7: Να τον έχω πλάκα κάνουμε, ρε Γρηγόρη, είπαμε πλάκα κάνουμε. Σε αυτή την εκπομπή πλάκα κάνουμε και καμιά φορά μαυραζόμαστε πλάκα κάνουμε. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι θέλω να στείλω αγωνιστικούς θερμούς χαιρετισμούς και ότι συμπάσχω μαζί του στον τιμωρημένο πολιτή. Και να του πω ότι ένας μήνας δεν είναι τίποτα, περνάει γρήγορα. Εγώ ήμουνα 2 χρόνια τιμωρημένος.
1: Ναι, σωστό.
7: Το τι τράβηξα και το τι έκανα για να βγω στην εκπομπή, μέχρι την ταυτότητά μου έχασα. Επί μια εβδομάδα νόμιζα ότι είμαι γάτα. Το θυμάστε.
0: Βρεθώ, έκανες η γάτα ένα μήνα τώρα, πλάκα μου κάνεις.
7: Και έπαιρνα για να το. Ναι, και τελικά ξέρεις πότε κατάλαβες ότι είμαι εγώ. Όταν σου είπα για ένα στοίχημα που το έχεις δώσει, δεν ξέρω και 4-0.
0: Ήξερα.
7: Πλάκα κάνω πάλι. Συμβαίνω να φύγω.
0: Ήξερα πάρα πολύ καλά ότι ήσουν Ασία. Απλά όπως είδες, δεν απαντούσε.
7: Όχι, απαντούσες και έλεγες αυτή έχει και ωραία φωνή. Με έχεις πάρει για γατούλα και μάλλον για γυναίκα γατούλα, γι' αυτό στην αρχή απαντούσες πιο ευχάριστα. Τέλος πάντων, επειδή τον πολιτή τον τιμώρησες επειδή είπε μια ανακρίβεια, θέλω να αναγνωρίσεις ότι όταν είπες και για μένα στον αέρα ότι με κόβεις επειδή έχω δικαστήρια με τον κύριο Θωμαίδη, ότι αυτό ήταν μια ανακρίβεια. Δεν είναι κακό να το. Δεν χρειάζεται να τραβήξουμε περαιτέρω, αλλά είναι καλό να αναγνωρίσεις ότι είπες μια ανακρίβεια. Ρώτα τον Κυριάκο αν θέλεις, αν έχει κάνει δικαστήρια σε βάρος μου, εγώ εις βάρος του. Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα αυτός δεν ήταν και λόγος να με κόβεις. Είχες κάποιον άλλο λόγο που ήθελες να με κόβεις. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι σε είχα στις διαφωνίες της μεταξύ μας, σε είχα 16-0 και τις έχω και γραμμένες. Η δικιά μου η άποψη είναι αυτή. Έτσι.
0: Δηλαδή είναι τέτοιο το θράσου, έφτασες να κάνεις μήνυση, τόση ώρα ακούω και συνεχίζεις.
7: Ποιο είναι το θράσος. Εσύ δεν είπες στον αέρα, δεν έστειλε επιστολή στον Μπούζο και είπα παρακαλώ τον κύριο Κόκκινο να ανακαλέσει την ανακρίβεια που είπε για να μην μετέφθω τέτοιες μηνύσεις και δεν βρήκες να πεις ότι ναι, έκανα λάθος. Γιατί δεν το κάνεις ακόμα και τώρα.
0: Σου είπα συνέχισε
7: γιατί
0: τη μήνυση.
7: Γιατί δεν το κάνεις ακόμα και τώρα.
0: Σου είπα συνέχισε
7: ναι.
0: Τη μήνυση.
7: Όχι, γιατί δεν τη συνεχίζω, αφού έχει λάθος. Εγώ δεν είμαι φιλόδικος. Εγώ θέλω να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι τα λάθη τους. Δεν μου αρέσει η αδικία. Εσύ τιμώρησες τον πολιτή επειδή θεωρείς ότι σου είπε μια ανακρίβεια που δεν ξέρω αν είναι και έτσι. Εσύ που είπες εις βάρος μου ανακρίβεια και μάλιστα σοβαρή ότι είμαι στα δικαστήρια και ότι είμαι φιλόδικος με άλλους ανθρώπους, γιατί δεν το παίρνεις πίσω αφού ξέρεις ότι δεν είναι σωστό. Απάντησέ μου γιατί.
0: Και που σε μιλάω τόση ώρα χάρη σου κάνω.
7: Α, μπράβο, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ για τη χάρη που μου έκανες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα συνεχίσω να σε παίρνω γιατί μου αρέσουν να μου κάνουν χάρη οι φίλοι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και να συνεχίσεις να μου
7: κάνεις μιλήσεις. Ο κόσμος τα συμπεράσματά του τα βγάζει.
8: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο.
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
14: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2392 2392.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
15: Huh?
16: Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
23: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
25: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία
0: στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
24: www.nyc.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
25: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
26: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
25: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
27: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
28: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
29: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
30: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε έως και τις 7. Είναι το τρίτο ημίχρονο με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Με γεια μας, Δημήτρη.
1: Καρεκλίτσες, αρέσουνε.
0: Βέβαια, ανανέωσε το στούντιο.
1: Ανανέωσε.
0: Ελπίζω να τις σεβαστούν οι προηγούμενοι.
1: Ρίχνεις ευθύνη στους προηγούμενους.
0: Οι επόμενοι, προηγούμενοι. Γενικότερα να μην τις καταντήσουν.
1: Θέλεις λίγο να συμμετάσχεις, να λάβεις μέρος σε αυτό το μπιφ που είχαμε με Κωστή Πετρωτό όσον αφορά το τραγούδι και τον ύμνο. Το βρήκες τελικά?
2: Υπάρχει επίσημος ύμνος, ο οποίος νομίζω ολοκληρωμένος θα παίξει το απόγευμα, το βράδυ, 9 η ώρα που είναι τελετή έναρξη.
1: Στην πρεμιέρα εννοείς?
2: Ναι, του Μποτσέλη, Αντρέα Μποτσέλη και άλλοι δύο, θα σας πω τώρα. DNA λέγεται.
1: Στο μικρόφωνο.
0: Εδώ μίλα.
2: Ναι, μιλάω εδώ, αλλά το θέμα είναι ότι για μια ακόμη φορά βρίσκουμε ένα στούντιο άνω κάτω. Die Die είναι τη Σακύρα.
1: Να το σκεφτώ.
2: Το DNA είναι του Αντρέα Μποτσέλη και λέω ότι είναι ο επίσημος ύμνος του Μουντιάλ.
0: Ωραία.
1: Τελικά ποια είναι σήμερα. Η Σακύρα είναι ή το Μποτσέλη?
2: Είπαμε, η Σακύρα είναι το τραγούδι, το παίζουν, είναι εμπορικό.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει, λέει, ύμνος επίσημος,
1: ναι,
2: το οποίο θα παρουσιαστεί αυτός ο ύμνος το βράδυ, 9 η ώρα που είναι η τελετή έναρξης. Με Μποτσέλη και άλλους δύο τραγουδιστές, θα σας πω τώρα.
1: Ποιο θα ακούσουμε τώρα εμείς?
2: Έχουμε τον Die Die. Βάλτε λίγο, Θανάση, να ακούσουμε. Τι είναι αυτό το Die Die? Δεν το έχω ακούσει εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Ούτε
2: Σακύρα, μια φορά το άκουσα. Το γνωστό, ναι.
1: Όχι, δεν είναι γνωστό αυτό. Είναι άλλο.
2: Έχει παίξει μια φορά, το έχω ακούσει. Μοιάζει με το άλλο που ήταν την προηγούμενη φορά.
1: Με τη Νότια Αφρική.
2: Ναι,
1: το 10. Ας,
0: ωραίο είναι.
1: Καλό.
2: Να ακούσουμε λίγο ρεφρέν. Περιμένετε.
1: Βρες τα λόγια.
2: Ας τα λόγια. Δεν θες και λόγια, άκουλη μουσική.
1: Καλή μουσική, είναι ωραία.
2: Εντάξει, οκ. Κλασικό Σακύρα τραγούδι.
1: Ναι.
2: Σε λίγο.
1: Είσαι φαν.
2: Σε λίγο, ναι, είμαι φαν της Σακύρα.
1: Φωνής ή γυναικές παρουσίες?
2: Καλή φωνή έχει, ρε φίλε. Για το είδος μουσικής που μια χαρά είναι η κουβέντα.
1: Ο Πικέ τι λέει όλα αυτά?
2: Δεν ξέρω, Πικέ. Ξαναπαντρεύτηκε, τι έκανε ο Πικέ?
1: Δεν ξέρω.
2: Χωρίσανε, τα βρήκανε, κάτι είχε γίνει.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν χωρίσει οριστικά.
0: Οριστικά. Αυτό που ενδιαφέρεστε για το τότε. Αν η Σακύρα είναι ελεύθερη ή δεσμευμένη.
2: Συγγνώμη, ρε Τάνι, τώρα εσένα δεν σε ενδιαφέρει. Μα κάνει τώρα αυτή την υποκρισία που κάνει.
0: Η Σακύρα.
2: Γενικώ η επώνυμη. Να, Ζηλή. Σήμερα είδα και μια άλλη είδηση. Παντρεύεται, λέει, Δανάη Μπάρκα. Έβαζε και κλαρίνα εκεί στο Κολονάκι.
1: Τι λες?
2: Δεν το είδες αυτό, δεν το βάζεις στο site?
1: Δεν το είπα.
2: Τι έκανε? Έχω να φύγω, το γουστάρι. Το γουστάρι εισαγωγικά. Δεν μπορεί να φανταστείς τι λέει, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Σε λίγο θα ακούσουμε. Αντρέα Μποτσέλη και Τζαέ ερμηνεύουν και θα το ερμηνεύσουν για πρώτη φορά το DNA στην τελετή έναρξη που θα γίνει στην πόλη του Μεξικού. Εκεί που 10 η ώρα θα αρχίσει και ο αγώνας που μετέχει και ο Σάντζες του ΠΑΟΚ ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Ο εναρκτήριο αγώνας
0: είναι του ΠΑΟΚ.
1: Προγνωστικά θα δίνουμε.
2: Είναι του ΠΑΟΚ, πώς δεν είναι? Εντάξει, Δανία, βιάστηκαν το διώξει. Κάνε σαν αυτού που βιάζουν να διώξει τον Λουτσέσκου. Τον έχουν αποχαιρετήσει από χθες. Μεγάλε ρασβάν.
1: Δεν το λέει Τάνια. Δεν το λέει Τάνια. Τα δημοσιεύματα στο Μεξικό γράφουν.
0: Δεν είναι, δανεικό δεν.
2: Τον είχε αγοράσει κανονική μεγάλη.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Απλά επικό ήταν ο Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκη γυρίζει πίσω.
0: Πλέον έχουμε χάσει τα αυγά με τα Πασχάλια.
1: Προγνωστικά δίνουμε.
0: Άλλοι μένουν, άλλοι φεύγουν. Ποιοι έρχονται, ποιοι.
2: Τώρα να τα δώσουμε.
1: Μάτσε με μάτσε.
2: Συνέντευξη. Γιατί μετά τις 6 έχουμε και
1: ναι, έχουμε
2: ένα ένθετο Μουντιάλ.
1: Ναι,
2: σε μέρα, γιατί πρέπει να μπούμε λίγο στη γιορτή.
1: Ναι, πρέπει να μπούμε. Αρχίζει.
2: Είναι κάτι ξεχωριστό, βέβαια. Πολλά μάτσα τα δούμε. Δεν ξέρω πόσο ξενυχτά.
1: Ναι, αυτό είναι ανάλογα με το πόσο
2: αντέχει. Εγώ έχω αποφασίσει να κάνω αυτό που λένε. Να κοιμάμαι, ας πούμε, μετά το πρώτο μάτς, 10 η ώρα πότε είναι 8.
1: Να κοιμάσαι και να ξυπνάς.
2: Να ξυπνάω 5 η ώρα από το άλλο μάτς. 6 έστω ένα ημίχρονο να δούμε.
1: Ένα και τα παιχνίδια είναι.
2: Έχει και 7 η ώρα μάτς, φοβερό, ε.
1: Έχει, ναι.
2: Ξυπνάς το πρωί, πας για δουλειά, βλέπεις
1: Ιτάνια, φοβερό. Είμαι σίγουρος ότι θα ξυπνήσει να δει.
2: Αφεντικό, κάτσε.
1: Ιτάνια, θα ξυπνήσει να δει Νότια Κορέα, Τσεχία.
2: Ρώματσε αυτό.
0: Κοίταξε, επειδή γενικώ έχω ανησυχίες και η τηλεόραση πολλές φορές παίζει.
1: Μου πει,
0: έτσι για να με ανουρίζει.
1: Έτσι.
2: Αυτό έχει... είναι το DNA.
1: Όχι, αυτή είναι
2: η μουσική μας.
0: Θα είμαι πιο ενημερωμένη από εσάς, ξέρετε.
1: Άντε, να δούμε.
2: Έχει 3 λεπτά. Έχει εδώ More Than a Game DNA. Όχι, το έχει όμως. Πρώτη φορά θα το ερμηνεύσουν ζωντανά. Υπάρχει, το έχει ο Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, θα το πούμε.
0: Να το παίξουμε, ρε παιδί.
1: Η Άνια είπε πριν κάτι που δεν το άκουσε, μάλλον δεν ήθελε να το πέρασε μπάι.
2: Ποιο είναι αυτό?
1: Είπε για τα δημοσιεύματα που πηγαίνουν, έρχονται και φέρνουν και διώχνουν.
0: Όχι, είπε ότι έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασκάλια τώρα. Εντάξει, δηλαδή.
1: Πάμε να τα βάλουμε λίγο.
0: Γενικότερα, όχι μόνο για τον Λουτσέσκου, γενικότερα.
2: Ναι, υπάρχει φημολογία ότι έχει συμφωνήσει ο Κετζιόρα με την Δυναμό Κίεβου. Το έχουμε μεταφέρει.
1: Ναι.
0: Που το θεωρούσαμε δεδομένο τον Κετζιόρα.
2: Ναι, γιατί είχε οψιόν ανανέωση, έχει πιάσει τις συμμετοχές, έχει 42 συμμετοχές. Mm-hmm. Άρα έχει πιάσει τον αριθμό που απαιτούνταν για να ανανεώσει αυτόματα το συμβόλαιο.
0: Όχι μόνο αυτό, το θεωρούσαμε δεδομένο λόγω του ότι οι υποχρεώσεις του ΠΑΟ ξεκινάνε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Μα ήταν
0: δεδομένο ότι κάποιοι... Για να έχει, έχει και ένα σύνολο. Πιο έτοιμο ο ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Μόνο αν ο Κετζιόρα ήθελε να φύγει, μπορούσε να μην γίνει αυτό. Και τώρα μαθαίνουμε, αυτή είναι η φημολογία και δεν έχει απαντήσει πάει ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί, ότι έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κίεβο. Επιστρέφει δηλαδή στην ομάδα από την οποία τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχει απαντήσει όσον αφορά εννοείς τον Κετζιόρα.
2: Να διευκρινίσει αυτό.
0: Να διαψεύσει ή να.
2: Γενικώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χρωστά απαντήσει, γιατί και στο θέμα του Λουτσέσκου νομίζω ότι είναι εκτεθειμένη, το αφήνει να σέρνεται, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό που είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια επαφή άμεση και να καταλήξουν κάπου και να βγει μια ενημέρωση η οποία να είναι αποδεκτή και από την. Η ΠΑΕ θα την έβγαζε, θα ήταν αποδεκτή και από την πλευρά του Ρουμάνου τεχνικού, για να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα. Διότι χθες φτάσαμε στο σημείο να τον αποχαιρετούν κάποιοι. Δεν ξέρω αν γινόταν τυχαία ή υπήρχε μια τάση να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι φεύγει ο Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου, όπως το μεταφέραμε, γιατί το μέτρο στο LGR χθες το βράδυ ήταν το μοναδικό, το οποίο έγραψε ότι ο Λουτσέσκου διαψεύδει αυτό που έγραψε ο Ντιμάρτζο, ότι συζητάει με την Αλσάντ. Και δεν ξέρω ποιος, πώς κατέληξε ο Ντιμάρτζο στην πληροφορία ότι ο Λουτσέσκου συζητάει με την Αλσάντ. Η πληροφορία δικιά μου λέει το εξής. Η πληροφορία δικιά μου λέει ότι η Αλσάντ είναι η ομάδα που ενδιαφέρθηκε τον Γενάρη για τον Λουτσέσκου, το ήξερε ο Λουτσέσκου, ενημέρωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟ και τους είπε ότι εγώ υπάρχει ενδιαφέρον από την Αλσάντ, από το Κατάρ, δεν θέλω να φύγω, εγώ συνεχίζω εδώ, προχώρησε η σεζόν και τώρα εμφανίζεται η Αλσάντ ή έτοιμη να καταθέσει πρόταση επίσημη ή να την έχει κάνει ήδη την πρόταση. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Ναι.
2: Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εφόσον γίνει αποδεκτή, ο ΠΑΟΚ θα βάλει στο ταμείο του 3 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσει τα δικαιώματα του Λουτσέσκου.
1: Μπορείς
2: και απαιτεί σύμφωνη γνώμη του Λουτσέσκου για να γίνει μεταγραφή.
1: Περίμενε, μπορείς να ξεκαθαρίσεις λίγο αυτό με τη ρήτρα, γιατί ακούω και διαβάζω διάφορα πράγματα.
2: Υπάρχει ρήτρα και από τις δύο πλευρές.
1: Και από τις δύο πλευρές.
2: Και από τις δύο πλευρές και υπάρχει ρήτρα η οποία λέει.
0: Είναι 3 εκατομμύρια.
2: Όχι, δεν είναι 3 εκατομμύρια. Η διαπραγμάτευση έφερε τη ρήτρα στα 3 εκατομμύρια. Η ρήτρα όπως την ξέραμε είναι για τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Και για τα υπόλοιπα 4 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε διαπραγμάτευση από τη λέγεται, ή μάλλον δεν έγινε διαπραγμάτευση. Κατέληξε να προτείνει 3 εκατομμύρια ευρώ η ομάδα της Αλσάντ. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ δεν είναι αρνητικός σε αυτό το ποσό.
1: Να.
2: Και ουσιαστικά περιμένουν από τον Λουτσέσκου. Δεν ξέρω γιατί έβγαινε αυτό το κλίμα εκεί, γιατί έβγαινε ένα κλίμα ότι ο Λουτσέσκου το συζητάει. Ο Λουτσέσκου δεν συζητάει τίποτα. Δεν έχει ανοίξει καμία κουβέντα με την Αλσάντ. Και όπως το ενημέρωσε και ο Γιώργος Καστάνης το μεσημέρι, έχει κάνει μια επίσημη ενημέρωση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι εγώ είμαι εδώ, θέλω να εξαντλήσω το συμβόλαιό μου και θέλω να συνεχίσω κανονικά τη δουλειά μου στον ΠΑΟΚ. Γιατί προχωρούσε και έβγαινε προς τα έξω η πληροφορία ότι ο Λουτσέσκου ψάχνεται να φύγει, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Και μάλιστα ότι αν το αποδεχτεί, η ΠΑΕ είναι θετική να τον πουλήσει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μιλάμε για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον πιο πετυχημένο προπονητή της. Δεν μπορεί να βγαίνουν τόσο αντίθετες πληροφορίες. Δεν γίνεται σε κομμάτι του τύπου, βγάζω εμάς που μας έχουν εκτός λες και κάναμε τι τέλος πάντων, σε κομμάτι του τύπου που είναι πολύ κοντά στο περιβάλλον της ΠΑΕ, την ίδια μέρα να βγαίνει εντελώς αντίθετη πληροφορία. Στη μία πλευρά να βγαίνει ότι είναι πολύ κοντά στο να φύγει ο Λουτσέσκου και η άλλη πλευρά να βγάζει δηλώσει Λουτσέσκου που λέει μίλησα με Μάτος και Βιερίνια και αρχίσαμε το σχεδιασμό.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν αυτό.
2: Έτσι.
0: Άρα με τον Μάτος και τον Βιερίνια.
1: Άρα υπάρχει θέμα.
2: Κοίταξε, προφανώς μίλησαν. Να κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι γιατί όταν υπάρχει μία ΠΑΕ η οποία κεντρικά πρέπει να δίνει μία ενημέρωση, να βγαίνουν τόσο αντικρουόμενες πληροφορίες. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Βγάλε,
2: και δεν μπορεί να σέρνεται αυτό το θέμα.
0: Βγάλε την ομάδα από το εξωτερικό, πες ότι δεν ενδιαφέρεται καμία. Για να το διώξει ο ΠΑΟΚ, πόσα εκατομμύρια πρέπει να του δώσει αποζημίωση.
2: του Λουτσέσκου.
0: Ναι, αν πει τώρα δεν θέλω να συνεχίσουμε την συνεργασία μας.
2: Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο ποιο είναι. Γιατί,
0: γιατί φαντάζομαι ότι εκεί κολλάει το θέμα.
2: Δεν κολλάει εκεί. Ο Λουτσέσκου δεν θέλει να φύγει, Ρετανιά. Ούτε, γιατί συγγνώμη, μισό.
0: Κάτσε, αν η διοίκηση της ΠΑΕ θέλει να διακόψει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου, μπορεί να τον κάνει με του καταβάλει τη ρήτρα.
2: Το θέμα είναι άλλο, Τάνια, εδώ πάμε για πώληση του προπονητή. Δεν πάμε για να λυθεί η συνεργασία απλά. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Μια χαρά το κατάλαβα.
2: Α, μπράβο. Άρα δεν είναι θέμα η ρήτρα που πρέπει να πληρώσει. Γιατί μπορεί να πάει ο Λουτσέσκου, έχει κάνει δηλώσει στη Ρουμανία και έχει πει: εγώ θέλω να μείνω να συνεχίσω. Εάν θέλει κάτι διαφορετικό η διοίκηση του ΠΑΟΚ, μπορεί να έρθει να μου μιλήσει.
0: Ωραία.
2: Και δεν ξέρουμε αν πάνε στο Λουτσέσκου. Μπορεί ο Λουτσέσκου να του πει: αν θέλετε να με διώξετε, φεύγω και τζάμπα.
0: Αυτό σου λέω.
2: Δεν υπήρχε κανένα να του πει τίποτα.
0: Εάν η διοίκηση αποφασίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει
2: μα
0: με τον Λουτσέσκο.
2: Μα δεν είμαστε εκεί, σου λέω.
0: Δεν ρωτάμε τον Λουτσέσκο αν θέλει να μείνει, αν θέλει να φύγει.
2: Μα δεν είναι το θέμα. Ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει διάθεση. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν αποφασισμένος να τελειώσει με τον Λουτσέσκο, δεν θα το ρωτούσε. Ο ΠΑΟΚ περιμένει, αυτό το κλίμα βγαίνει προς τα έξω. Ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Λουτσέσκου να βγει μπροστά και να πάρει πάνω του τη μεταγραφή του στην
0: Ελλάδα. Να τον εξωθήσει.
2: Ναι, στην μεταγραφή του, όχι στο να φύγει, στο να συνενέσει στην πώλησή του. Αν ήταν μόνο να φύγει, θα έλεγε πάρ' τα Λουτσέσκου αυτά που ορίζει η ρήτρα και πάνε στην ευχή του Θεού.
0: Προφανώς όλα γίνονται για τη ρήτρα, ρε Σικωστή.
2: Όλα γίνονται για να πληρωθούν τα χρήματα.
0: Αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα. Λέμε διαφορετικά πράγματα.
2: Να βάλει στο ταμείο του ο ΠΑΟΚ λεφτά. Αυτό λέω. Ο ΠΑΟΚ θέλει να βάλει στο ταμείο του λεφτά. Αυτό φαίνεται προς
0: τα έξω. Και να γλιτώσει και να βάλει.
2: Όχι να γλιτώσει μόνο, να βάλει. Αν ήθελε να γλιτώσει, θα έλεγε Ρασβάν Λουτσέσκου, σε καλό, έλα να κάνουμε μια συζήτηση να δούμε. Ή σου πληρώνω τη ρήτρα ή να κάνουμε μια συμφωνία να φύγεις με λιγότερα. Πάνε στην ευχή της Παναγίας, παίρνω άλλο προπονητή και γλιτώνουν τα 2 εκατομμύρια.
0: Να πάει σε λύση κοινή συνενέση, λες.
2: Ή κοινή συνενέση, σου πληρώνω τη ρήτρα και.
0: Μπορεί να μην θέλει και ο Λουτσέσκου να το λύσει.
2: Ο Λουτσέσκου θέλει να συνεχίσει, είναι ο μόνος ξεκάθαρος. Εγώ λέει θέλω να κάνω τη δουλειά μου για τον επόμενο χρόνο.
0: Άρα και ο Λουτσέσκου πατάει πάνω στο συμβόλαιο.
2: Ο Λουτσέσκου, Τάνια μου, θέλει να δουλέψει στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο. Θεωρεί ότι έχει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβολέου. Ο ΠΑΟΚ δείχνει μία εικόνα ότι σαν να περιμένει από τον Λουτσέσκου να του φέρει τα λεφτά. Να πει το ναι για να έρθουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ των Αράβων. Αυτή η εικόνα βγαίνει προς έξω.
0: Εξαιρετικά ελπιδοφόρο σενάριο, έτσι. Αυτό όλο το να γίνει, να συμβεί.
2: Μα αυτό περιμένουμε.
1: Πάμε να βάλουμε λίγο στην κουβέντα μας.
0: Έγινε μία φορά κάποτε που έφερε τα λεφτά, αλλά δεν μπορεί να συμβεί και φέτος.
2: Μα μπορεί να γίνει. Αν πει ο Λουτσέσκου, ναι, γίνεται.
0: Μπορεί να μην θέλει να πει.
2: Ο Λουτσέσκου όμως. Και μάλιστα διάβασα και κάπου ρεπορτάζ που λέει ότι ο Λουτσέσκου ζήτησε επίσημα από τον ΠΑΟΚ να του στείλει εγγράφος το τι ακριβώς θέλει από εκείνον.
0: Εντάξει, γιατί θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του.
2: Έτσι, στείλτε μου εγγράφος τι θέλετε. Έχετε συμφωνήσει εσείς με την Al Sadd? Έχετε πει ναι στην πρόταση και περιμένετε από μένα να πω το ναι? Πείτε μου τι θέλετε. Δεν είναι κακό αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή που απουσιάζει από την ενημέρωση του τι πραγματικά ισχύει με το θέμα του προπονητή.
0: Το πιο περίεργο, θέμα είναι η στάση του Μάτος και του Βιερίνια που είναι μέσα στην ΠΑΕ και έχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν μπορούν να νοηθούν μεταξύ τους.
2: Δεν το ξέρουμε ότι έχουν διαφορετικές απόψεις ο Μάτος με τον Βιερίνια, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Αφού λένε ότι τάχθηκαν υπέρ του Λουτσέσκου.
2: Ποιο το λέει αυτό?
0: Τουλάχιστον έτσι διαρρέει.
2: Εγώ ξέρω ότι το θέμα προπονητής στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε πριν να αναλάβει ο Βιερίνια με το Μάτος.
0: Ωραία.
2: Okay. Άρα αυτό το θέμα δεν είναι κάτι που το ξεκίνησαν οι ίδιοι. Μπορεί να ρωτήθηκε η γνώμη τους και όντως να είπαν ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και τον θεωρούμε και καλή λύση. Αλλά δεν φαίνεται ότι έχουν αυτή τον πρώτο λόγο στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Σαφέστατα.
2: Άρα δεν είναι θέμα ο Μάτος με τον Βιερίνια. Το πρόβλημα είναι η στάση της ΠΑΕΠΑΟΚ που δεν ξεκαθαρίζει τι θέλει να κάνει.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Τάκη Παντέλη.
2: Ο Λουτσέσκου είναι ο μόνος ξεκάθαρος που λέει από την αρχή: εγώ θέλω να εξαντλήσω το συμβόλαιό μου με τον ΠΑΟΚ. Είναι τόσο απλό. Κύριος Παντέλης, στη γραμμή. Τάκης, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από την Αθήνα.
2: Τι γίνεται?
3: Το τραγούδι το ξέρουμε, όλα για τα λεφτά γίνονται.
2: Ναι,
0: αυτό λέμε τόση ώρα.
2: Υπάρχει.
3: Αυτό είναι όλη η ιστορία. Τώρα ποιος θα πάρει, ποιος θα δώσει, μόνο αυτοί οι δύο το ξέρουν.
2: Όχι, μα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια πρόταση αυτή τη στιγμή στο τραπέζι από την ομάδα του Κατάρ, την Al Sadd, στην οποία είναι προπονητής ο Μαντσίνη και φεύγει και πάει Εθνική Ιταλίας, η οποία από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω, είναι θετικά διακείμενη απέναντί της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τα θέλει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και περιμένω από τον Λουτσέσκου να πει το ναι.
3: Να πω κάτι. Γι' αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Γιατί όταν μιλήσουμε και συγκεκριμένα, έχεις έναν άνθρωπο που λέγεται Λουτσέσκου. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής των τίτλων. Συμφωνούμε?
2: Ναι.
3: Σε όλη την ιστορία του ΠΑΟΚ.
2: Σε όλη την ιστορία και ειδικά στην εποχή Σαββίδη. Δηλαδή, ο Σαββίδης, αν κάτσει να κρίνει τους προπονητές που έχει, είναι μακράν ο πιο πετυχημένος.
3: Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής. Καλός, κακός, δεν το λέω αυτό. Έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους. πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός απέναντι στο πρόσωπό του, γιατί εάν δεν τον, αν τον θέλανε, εγώ τι πιστεύω, θα βγαίνανε και θα διαψεύδανε όλα αυτά που βγαίνουν στο...
2: Σωστό. Σωστό, δεν υπάρχει διάψευση. Σέρνετε το θέμα. Ακούμε για Μπεσίκτας, ακούμε για ομάδες από την Αραβία. Ναι. Ακούσαμε για την Αλαχλή από την Αίγυπτο. Και δεν υπάρχει καμία διάψευση από την ΠΑΕΠΑΟΚ.
3: Εγώ δύο σκέψεις έχω. Ή προσπαθούν να πάρουν κάποια χρήματα, ή δεν έχουν βρει προπονητή ακόμα.
2: Ναι. Όχι, υπάρχουν ονόματα. Έχουν βγει και διάδοχοι. Κυκλοφορούν και τα ονόματα των διαδόχων.
1: Έχουν κυκλοφορήσει ονόματα, αλλά προφανώς όμως δεν έχουν καταλήξει.
2: Ο Καρσέδο της Σπάρτακ Μόσχας, ο Ισπανός. Ναι, κυκλοφορεί προπονητής ο Μάτος Πορτογάλος, ο οποίος είναι ελεύθερος. Τι να μην συμφωνήσει αυτός. Δεν είναι ακριβή λύση.
3: Να σας πω κάτι. Το να γράφετε δεν είναι και αληθές.
2: Ναι.
3: Γιατί πέφτουν, όπως ξέρετε, είναι οι μανατζαρέοι σήμερα που διαχειοτεύουν πράγματα τα οποία δεν είναι αληθές. Και εμείς διαβάζουμε και λέμε υπάρχει αυτή η περίπτωση.
0: Κύριε Παντέλη, πάντως κάτι δείχνει ότι τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ κινήθηκε προς να δει αν μπορεί να έχει, τι εναλλακτική μπορεί να έχει στο θέμα του Μητσέσκου.
2: Κύριε Παντέλη, δεν γίνεται σε δύο μέρες να έχουν βγει τρία ονόματα υποψήφιων διαδόχων.
1: Παραπάνω,
3: εγώ πιστεύω.
2: Όχι, στις δύο τελευταίες μέρες.
3: Ή τον έχουν βρει τον προπονητή και δεν έχουν καταλήξει συμφωνία. Και το άλλο είναι περιμένουν, έχουν βρει τον προπονητή. Και περιμένει να πει ο Λουτσέσκου ναι, φεύγω.
2: Ναι, να το πάρει να πάνω του κοινός. Να το πάρει
3: να
2: πάνω
3: πιέσει,
2: του.
3: Ναι, να πιέσει να δώσει κάποια χρήματα η ομάδα που θα τον κλείσει ή που τον έχει κλείσει και να πάρει κάποια χρήματα ο ΠΑΟΚ.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, κύριε Παντελή. Υπάρχει μια πρόταση για να πουληθεί κάποιος και η ομάδα ζητά ουσιαστικά από τον πρωταγωνιστή να το πάρει πάνω του, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να μπορεί να πει ότι το ήθελε και εκείνος. Έλα όμως που ο προπονητής δεν θέλει να φύγει.
3: Σωστό, σωστό. Να σας πω, πάρτε το πρόσφατο παράδειγμα με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, πάει να δώσει ένα τέτοιο ταλέντο με 20 εκατομμύρια και αν δεν έμπαινε ο κόσμος στην Τούμπα, δεν θα γύρναγε πίσω. Την ξεχνάμε αυτή την περίπτωση.
2: Όχι, δεν την ξεχνάμε. Πώς,
3: εκεί
2: την
3: κατάλαβε και ο...
2: Ένα χρόνο.
3: Ο κύριος Αβίδης, εκεί κατάλαβε τι, μάλλον τι εστί πάω, τι είναι το κλαπ αυτό. Γι' αυτό τώρα κοιτάνε και από εκεί να πάρουν κάποια χρήματα.
2: Mm-hmm.
3: Εντάξει, σήμερα έχει γίνει επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, γενικά οι εταιρείες, και κοιτάνε να μην χάσουν, να παίρνουν. Αλλά ξεκαθάρισε και σε βάσου έναν αθλητή ή έναν προπονητή, ο οποίος σου έχει προσφέρει και σου προσφέρει, και δεν παίρνει θέση και βγες και πες αυτή την εικόνα έχουμε, αυτό το θέλω, και να βρούμε μια λύση. Εγώ πιστεύω φάνηκε ότι ο Λουτσέσκου δεν τον θέλουν στον ΠΑΟΚ από τον τελικό.
2: Ναι.
3: Που ανέβηκε ο άνθρωπος επάνω εκεί που παίρναν τα μετάλλια και δεν χαιρέτησε την...
2: Η κυρία Κοντζαρόβα, ναι. Του γύρισε, δεν του έδωσε το χέρι.
3: Εκεί έδειξε ότι πλέον το θέμα Λουτσέσκου δεν θα είναι στην επόμενη σεζόν στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Τώρα και να ξεκινήσει η γραγή στο γυαλί.
0: Ή τέλος πάντων ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.
2: Πάντως, κύριε Παντέλη, το χειρότερο όλων είναι ότι δεν είναι κακό ακόμη και να θέλει ο ΠΑΟΚ να πουλήσει τον προπονητή του. Δεν είναι κακό.
3: Όχι,
2: είναι
3: βέβαια.
2: Εταιρεία και έχει ένα όφελος. Το θέμα είναι ο τρόπος που γίνεται. Όταν θέλεις να το κάνεις, τον καλείς τον ίδιο, κάθεσαι, συζητάς μαζί του και καταλήγεις σε μια κοινή απόφαση. Είναι τόσο απλό. Και τιμά την ιστορία που έχετε δημιουργήσει οι δυο σας, τα δύο μέρη.
3: Είπε η κυρία προηγουμένως ότι για την αποτυχημένη χρονιά. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει όλο επιτυχίες.
2: Mm-hmm.
0: Εντάξει, επειδή αυτή η χρονιά ήταν ορόσημο για τον ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια. Ναι. Ανέβηκε ο πήχης ψηλά κάπου στη μέση εκεί στο Δεκέμβριο που ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος και κυνηγούσε και τους τρεις στόχους. Εντάξει, όπως επαινούμε τον Λουτσέσκο για τα καλά του, θα πούμε ότι και η χρονιά αυτή
2: Παντελή,
0: δεν ήταν καλή.
2: Με τις κινήσεις που έχουν γίνει, ξέρετε που έχει χρεωθεί αποτυχία του ΠΑΟΚ. Στο Χρήστο τον Καρυπίδη, ο οποίος έφυγε από την
0: Ελλάδα. Πούμε ότι και η χρονιά αυτή
2: Παντελή,
0: δεν ήταν καλή.
2: Με τις κινήσεις που έχουν γίνει, ξέρετε που

0: ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και λέω, αυτοί οι πέντε ήταν η κολόνα που πήραμε το πρωτάθλημα. Οι πέντε βασικοί.
2: Ναι.
1: Και σου είπε η διοίκηση αυτό το πράγμα και εσύ το δέχεσαι. Και γυρνάω και του λέω, εγώ 28 Οκτωβρίου δεν θα κάνεις. Είμαι ειλικρινής. Πάντα εγώ την αλήθεια την έλεγα. Και πράγματι, αν θυμόσαι εκείνη μετά το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ είχε μια κατηφόρα που δεν.
2: Πολύ μεγάλη, ναι.
1: Σταματιόταν. Λοιπόν, δεν σε, όχι μόνο ΠΑΟΚ, γενικά εδώ στην Ελλάδα δεν σέβονται τον ποδοσφαιριστή, δεν σέβονται τον προπονητή, δεν σέβονται τίποτα. Ειδικά τώρα που γίνανε επιχειρήσεις και μέσα εμπλέκεται το πολύ χρήμα.
2: Μα αδικεί και τον ίδιο τον ΠΑΟΚ αυτό. Γιατί και ο Σαββίδης έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή να υπάρχει τόσο μεγάλη αντίθεση στις πληροφορίες με τον προπονητή. Δεν είναι ωραία εικόνα για την ΠΑΕ.
1: Αν ο Σαββίδης δεν βρισκόταν τότε στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει την κατρακύλα.
2: Εννοείται. Αυτό δεν μπορεί να το, δεν το αγνοεί κανείς. Προφανώς.
1: Αλλά ο ΠΑΟΚ για να γίνει μεγάλος πρέπει να είναι μια γροθιά όλη. Κόσμος, διοίκηση, ποδοσφαιριστές.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό το πράγμα δεν πάει μπροστά.
3: Ωραία κύριε Παντέλη, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και φωνάζει ο Θανάσης Πολίτης. Ευχαριστούμε.
4: Η ώρα είναι 5:30.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
2: Πρεμιέρα σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου με τους οικοδεσπότες Μεξικανούς να αντιμετωπίζουν στις 10 το βράδυ τη Νότια Αφρική στην εναρκτήρια αναμέτρηση στον πρώτο όμιλο. Νότια Κορέα, Τσεχία και Καναδά, Βοσνία είναι τα επόμενα παιχνίδια στο πρόγραμμα. Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία και Γερμανία δείχνουν για την ώρα να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της μεγάλης κούρσας όσον αφορά τα φαβορί. Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο είναι 16, ενώ τεράστιες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο να αποτελέσει το last dance μερικών εκ των καλύτερων παικτών που αγκούπησαν τη στρογγυλή θεά, όπως είναι ο Λιονέλ Μέση, ο Μάνουελ Νόιερ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που πάντως κάνει δεύτερες σκέψεις. Τέλος, σε μια κίνηση στήριξης και μεγάλου συμβολισμού προέβη η UEFA, ορίζοντας τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Παρί και την Άστον Βίλα, το σομαλό διαιτητή που κόπηκε από το Μουντιάλ.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Ωποπο, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?
12: Ή Happy Days ή τίποτα.
14: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
12: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα

0: φτιάχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Το νέο κατάστημα Καλατζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλατζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική.

0: ενέργειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
5: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-95-73-78.
1: Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέφουμε και πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται προτεραιότητα. Με τα κλιματιστικά μηντέα από τη νούμερο 1 εταιρεία Inverter, απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής Midea Smart Home, ελέγχεις τη θερμοκρασία από το κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Midea, αισθάνεσαι σπίτι, διατίθεται από την FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη. Φυσικά να πούμε ότι όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, για σας που τρέχετε κάθε μέρα και για να βγει αυτή η μέρα μπανάνα ντολ, και να πάμε να πιάσουμε λίγο ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι έχουμε αυτό το μπάσιμο του Γιάννη Αλαφούζου και της νέας πλατφόρμας στα τηλεοπτικά του ποδοσφαίρου και νέες πλατφόρμες όπως το Ηρακλής TV που θα ακούσουμε, που θα εντάσσεται μέσα σε αυτό. Ο Νίκος Μπουζιονέλος, ο Μηντιάρχης, είναι νομίζω ο καθήλυν αρμόδιος για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
2: Χαίρετε.
0: Τι γίνεται τον Αλαφούζο τώρα, πολύ φουριόζος μπήκε.
1: Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο εγχείρημα, έτσι. Το έχουμε δει και άλλη φορά στο παρελθόν.
2: Τώρα Αλαφούζος και εγώ είμαστε με το Μουντιάλ, τώρα θυμίζει κάτι.
0: Σε τρέχει καλογεριάτικα και Μουντιάλ. Ναι,
2: ναι. Η αλήθεια είναι ότι το οργανώνει εδώ και καιρό. Δεν είναι καινούριο. Και το οργανώνει διότι ήθελε περισσότερα χρήματα, όπως και ο ΠΑΟΚ δικαιούται περισσότερα χρήματα.
0: Σωστό.
2: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Σωστό.
2: Από το να παίρνεις κάποια χρήματα που είναι 8-10 εκατομμύρια από τις συνδρομητικές και ο Ολυμπιακός να είναι στα 16. Και ήταν παλιά και είχε φτάσει και τα 18.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μια ανισομέρεια, ρε παιδί, η οποία πρέπει να διορθωθεί. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε υπογράψει πέρυσι με την περκάπιτα. Έχουν υπογράψει όλοι με την περκάπιτα από πέρυσι, ως γνωστόν. Και μάλιστα αργότερα υπέγραψε και η Super League 2 για 4 χρόνια.
0: Σωστό, ναι.
2: Για να μην μπερδεύει ο κόσμος, είναι χρηματιστριακός όρος, το είπα τέλος πάντων, broker. Παίρνω και τα εκχωρώ. Τι κάνει περκάπιτα.
0: Σωστό.
2: Παίρνω τα δικαιώματα και τα δίνω. Θα μου πεις τι νόημα έχει. Είναι οικονομικό. Βολεύει και τις συνδρομητικές, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι. Έτσι καταρχάς θα λειτουργήσει και στα δικαιώματα του κυπέλου ο όμιλος Sky. Δηλαδή τα παίρνει και θα τα πουλήσει σε κάποιο άλλο συνδρομητικό κανάλι.
2: Ναι, στο δικό του.
0: Α, σε αυτό που θα κάνει, ναι.
2: Σε αυτό που θα κάνει. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνει ο Αλαφούζος. Αλλά να πούμε τι έχει προηγηθεί. Εκτός ότι κλείσαν όλα τα δικαιώματα πέρυσι πλην Παναθηναϊκού, Super League 1, όλες οι ομάδες και Super League 2 όλοι μαζί στην περκάπιτα. Και η περκάπιτα τα δίνει, δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
2: Απλώς επειδή έδωσε τις ομάδες που ήταν ήδη Νόβα Κοσμοτέ ακριβώς τα ίδια, δεν φάνηκε η διαφορά.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν στην Νόβα, συνέχισε στην Νόβα.
0: Δεν το κατάλαβε κανείς στην πράξη.
2: Δεν το κατάλαβε κανείς και εμείς τζάπα κάνουμε ρεπορτάζ. Κατάλαβε, αλλά τέλος πάντων. Τα γράφουμε, τα ξαναγράφουμε και όταν έρχονται ψάχνουμε όλοι. Τι μεσολάβησε πριν από 3 μήνες, ανακοίνωσαν. Για να πω κάτι, ο υπερκάπιτα είναι συμφερόντων Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και Σόλακ που ήταν στην Νόβα.
0: Ναι.
2: Ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη μαζί με τον Κυριακό του Αντένα ουσιαστικά συνεργάζονται πλέον στην εταιρεία που έχει το Αντένα Plus. Δεν θα είναι Αντένα Plus, θα μετονομαστεί. Απλώς επειδή έχει την άδεια να λειτουργεί ως πλατφόρμα streaming όπως είναι το Netflix,
0: ναι.
2: Όπως είναι το Amazon.
0: Ναι.
2: Ωραία. Αυτοί είχαν σκοπό λοιπόν να δημιουργήσουν το ελληνικό Netflix και έχουν ακόμα σκοπό. Να πάρουν και ποδοσφαιρικά δικαιώματα, αφού έχουν την περκάπιτα προφανώς μπορούσαν να πάρουν σχεδόν όλα πλην Παναθηναϊκού, και αυτό θα κάνουν στο τέλος όταν δεν τους φύγει κανείς, να βάλουν μέσα και σειρές, να βάλουν και ταινίες. Θα μου πεις, θα μπορούμε να το δούμε στα ελεύθερα κανάλια. Μπορεί να βγάλει, ρε παιδί μου, παράδειγμα, μια σειρά από Παπακαλιάτες και να παίξει πρώτα στο συνδρομητικό και
0: μετά να βγει ελεύθερο.
2: Να βγει, ναι, στο ελεύθερο.
0: Όπως γίνεται και. Και με την Κοσμοτέ κάποιες φορές. Το...
2: Ακριβώς, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα παραγωγής και συνεργασιών. Ο Αλαφούζος λοιπόν τι κάνει, τους προλαβαίνει. Φαίνονται βέβαια και βιαστικές κινήσεις. Πρώτον, Παναθηναϊκός TV ή όπως το ονομάσει, για τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη εκτός κεντρικής διαχείρισης. Έτσι, κεντρική διαχείριση ξεκινάει τη λήξη και μετά.
0: Okay, ναι.
2: Άρα, τα τρία προκριματικά που θα δώσει, μακάρι να τα δώσει όλα ο Παναθηναϊκός στο Conference League, τα εντός έδρας, ανεξορισμού, στην καινούρια πλατφόρμα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Συμφωνεί με το Μοναστηριό του με το Ηρακλής TV. Αποκτά σήμερα και επίσημα το κύπελο Ελλάδος και το Super Cup. Θα βάλει μέσα και τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Ξέρω, μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και εξ όσων γνωρίζω και το έχω γράψει και στο Marino News και στο Daily Media ότι διεκδικεί και Ιταλικό και γαλλικό πρωτάθλημα. Το γαλλικό το έχει το πέναλ, το άφησε, το ιταλικό έχει λύσει.
0: Και θα κάνει άλλο πακέτο, δηλαδή. Εμεί θα πηγαίνουμε να κάνουμε άλλο πακέτο με το.
3: Βασικά αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο. Αν
2: είσαι Παναθηναϊκό, μπορεί να σου πει για τον Παναθηναϊκό 20 ευρώ το.
3: Ναι, ναι. Νίκο, έχει μάθει πώ θα λειτουργήσει όλη αυτό, η φάση. Δηλαδή, γιατί πάμε... για μένα το πλέον σημαντικό είναι αυτό.
0: Θα προωθηθεί μέσω καταστημάτων όπω ο Γερμανό Νίκο Μοντέτη για παράδειγμα ή η Νόβα τα δικά τη.
2: Σε αυτή την περίπτωση. Όταν έχεις ένα streaming, πώς είναι με τα υβριδικά, πώς είναι η υβριδική του Skype που παίζει ο Θωμαϊδής, η υβριδική του Open που δείχνει η Γαλλία, αυτά τι κάνει. Ή το Mega News. Αυτά τα ανεβάζουν στις συνδρομητικές πλατφόρμες. Οι σχέσεις Νόβα και Αλαφούζου είναι ανύπαρκτες, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει εκεί. Εάν θα πάει, θα πάει στην Κοσμοτέ. Αλλά το ερώτημα είναι και γιατί δεν έμεινε στην Κοσμοτέ να κάνει καλύτερο deal.
0: Άρα θα πληρώνει εξτρά, ας πούμε, στο πακέτο τη Κοσμοτέ.
2: Το γιατί δεν έμεινε στην Κοσμοτέ δεν έχουμε απάντηση. Μόνο μπορώ να κάνουμε εικασίες ότι προφανώς μπορεί να πάνε στην Κοσμοτέ. Άμα πάρει τον Παναθηναϊκό θα χάσει άλλες ομάδες. Εμείς υπερκάπητα τις δώσουμε αλλού. Ναι. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αντιπαλότητα πλέον, κυρίως Μαρινάκη Αλαφούζου. Κυρίως Μαρινάκη Αλαφούζου και αυτή φαίνεται. Και άσε τους φίλους του Παναθηναϊκού να λένε διάφορα για τον Αλαφούζου. Που δεν του χρωστάω μια αναποκαλή κουβέντα, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, για να είμαι ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, αυτό μπορεί να ανέβει σε μια πλατφόρμα, μπορεί να ανέβει στην Κοσμοτέ. Μπορεί να έχει ένα box, πώς έχει απευθυνθεί, ή να συνδέσει απευθείας με την υβριδική σου, την Smart TV, πώς συνδέεται στο Netflix.
0: Ναι,
2: απλά
0: ναι.
2: Να έχει ίντερνετ.
0: Και να έχει μια εφαρμογή που να είναι, ξέρω εγώ, ομιλο Sky, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ακριβώς όμως επειδή αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο, ακούω και κάποια σενάρια, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί είναι λίγο ανεπιβεβαιότητες πληροφορίες για άλλη πλατφόρμα που μπορεί να συνεργαστεί αυτό το καινούριο project. Ας το λέμε Αλαφούζου TV για να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν προλαβαίνουν να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Κατ' εκτίμηση και με κάποιες πληροφορίες θεωρώ ότι ό,τι μεταδώσει το καλοκαίρι θα μεταδώσει ο Sky.
0: Μάλιστα.
2: Φιλικά του Παναθηναϊκού, κανένα φιλικό του Ηρακλή, τα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού, ενδεχομένως και το Super Cup γιατί είναι νωρίς, αν θυμάμαι καλά, είναι 12 Αυγούστου.
3: Είναι νωρίς, είναι ακριβώς 12 Αυγούστου.
2: Ανάμεσα σε ΑΚ και Όφη.
1: Κάτσε τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, Ρενίκο. Είμαι φίλος του Ηρακλή. Ναι. Και πέρυσι, επειδή οι αγώνες του Ηρακλή ήταν στην τη Super League 2, ήταν στην Περκάπιτα, έκανα, ξέρω εγώ, Νόβα Κοσμοτέ, έκανα συνδέσεις. Είμαι φίλος του Παναθηναϊκού. Έκανα το ίδιο, έτσι.
2: Δεν ήταν μόνο Action. Ήταν κάποια στο Action,
0: κάποια
2: και
0: live streaming
2: και τηλεόραση, κάποια στο Sportal και κάποια πήρε και το Mega News.
1: Του Παναθηναϊκού κάπου πληρώσανε. Έχουν ένα πακέτο. Πώς θα πληρώσουν τώρα έξτρα χρήματα?
2: Πώς θα πληρώσουν έξτρα? Για την ώρα, επειδή είναι τελευταία χρονιά συνεργασία Nova Cosmote, για να τα βλέπει όλα τα αθλητικά, δηλαδή να βλέπει τι άλλε 13 ομάδε, πληρώνει ή Nova ή Cosmote.
0: Ένα από τα δύο, ναι.
2: Άρα, άμα είσαι και φίλο του Παναθηναϊκού, για να βλέπει τα εκτό έδρα, πρέπει να έχει Nova ή Cosmote, για να βλέπει τα εντό, πρέπει να πληρώνει Αλαφούζου TV.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό δεν το κάνει για το κέρδο. Γιατί από όπου και να το πιάσει.
1: Είναι χαμένο, δηλαδή αυτό φαίνεται.
2: Και να μην το λέμε, αφήστε το θέμα τη εικόνα ή το ένα ή το άλλο. Το PAOK TV ήταν ένα project που απέδωσε εμπορικά και οικονομικά.
1: Όχι, βέβαια, γι' αυτό και σταμάτησε.
2: Ακριβώς. Άρα, και είναι και το άλλο, επειδή ελάχιστοι, δεν θέλω να πω μόνο εγώ, γιατί δεν είναι μόνο εγώ, ελπίζω το κάνουν και άλλοι, παρακολουθούμε τα διεθνή και τεκτενόμενα και τις διεθνείς μηντιακές εξελίξεις, ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα. Πέρυσι χτύπησε κράχ το γαλλικό ποδόσφαιρο, γιατί αποσύρθηκαν όλοι και δεν το έδειχνε κανείς. Ατάκα ήταν έβγαινε ο Εμπαπέ και τι να δείξουμε.
0: Ναι.
2: Και τι έκαναν οι Γάλλοι? Κάναν τη League Gun Plus, δηλαδή συνδρομητική over the top. Over the top σημαίνει δεν είναι τηλεόραση, είναι μέσω ίντερνετ.
0: Ναι.
2: Όπως το Netflix.
0: Ναι.
2: Πιάσανε 1 εκατομμύριο συνδρομές το Σεπτέμβριο, πανηγυρίζανε και μέχρι τα Χριστούγεννα είχαν πει 400.000. Όταν κοτζάμ γαλλικό πρωτάθλημα στην ίδια του τη χώρα δεν μπορεί να βρει συνδρομές, θα πάει μια ομάδα.
0: Να κάνει μόνη της.
2: Σωστό. Να κάνει μόνη της. Άρα προφανώς πρέπει να δώσει και άλλο προϊόν.
0: Και άλλο προϊόν. Ναι. Άρα η λογική λέει ότι θα συνεργαστεί με μια πλατφόρμα τύπου Κοσμοτέ, ας πούμε, για να.
2: Μπορεί η Κοσμοτέ να μην θέλει να συνεργαστεί.
0: Ναι, είναι και αυτό. Μου παίρνεις απευθείας το προϊόν που λέγεται Παναθηναϊκός, γιατί να σε βάλω μέσα. Γι' αυτό είναι ένα θέμα. Άρα είμαστε λίγο εν αναμονή σε ό,τι έχει να κάνει με τη φόρμουλα, το πώς θα βγει αυτό προς τα έξω σαν προϊόν. Πώς θα το πάρει ο απλός τηλεθεατής, ο παδός.
2: Και επίσης το καταλαβαίνω για τον κόσμο ότι είναι δύσκολο, αλλά παιδιά, δυστυχώς εκεί θα πάμε. Δηλαδή σε λίγα χρόνια και εκεί που έχουν φτάσει τα κόστη, μπορεί την Τρίτη να βλέπεις 8 από τα 9 παιχνίδια του Champions League στην Nova και το καλύτερο match την πρώτη επιλογή στην Amazon, την Τετάρτη 8 από τα 9 στην Cosmote και την καλύτερη επιλογή στο Disney.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό γίνεται έξω. Πληρώνουν αρκετές συνδρομές σε διάφορες χώρες για να μπορέσουν να τα βλέπουν όλα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πρωτόγνωρο. Απλώς εδώ είχαμε καλομάθημα.
0: Καλομάθημα. Είμαστε λίγο του τζάμπα εμείς. Τζάμπα εισαγωγικά με την έννοια ότι μάθαμε να τα έχουμε έτσι free, ας πούμε.
2: Και αυτό που σχετικά δεν έχει διαψευστεί, γιατί το ακούω από ρεπόρτερ, κυρίως του Παναθηναϊκού, γιατί καταλαβαίνεις τώρα, όταν τις μηντιακές εξέλιξεις τις κάνει ιδιοκτήτης μιας ομάδας, το μηντιακό βγαίνει και από τους ρεπόρτερ.
0: Λογικό.
2: Και από τους ρεπόρτερ. Έχει βγει από τους ρεπόρτερ λοιπόν του Παναθηναϊκού από προχτές και δεν έχει διαψευστεί από τους ανάλογους του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, τουλάχιστον να σου έχω ακούσει, ότι ο Αλαφούζος έχει ήδη κάνει επαφές με Ηλιόπουλο.
0: Ναι, έχει ακουστεί αυτό. Για την ΑΕΚ νομίζω 2 εκατομμύρια παραπάνω σε σχέση με αυτά που
2: ναι, το θέμα είναι ότι έχουν συμφωνία με την Περκάπιτα, αλλά δεν μπορούν να πάρουν.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα, ωραία. Νίκο,
3: ευχαριστούμε πολύ.
0: Το κρατάμε ως πρώτο. Ως πρώτη συζήτηση.
1: Να σε καλά, Νίκο, ευχαριστούμε.
0: Ότι ο όμιλος ΚΑΕΚ που πήρε τα δικαιώματα του κυπέλου για την επόμενη τριετία μαζί με τη Superbet, το πακέτο αυτό θα αποφέρει στην ΕΠΟ για την τριετία περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι τώρα έπαιρνε 4. Είναι πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πάμε σε Παναγιώτη.
3: Αυτό έχει να κάνει, Κώστα, και με την ονοματοδοσία
0: ναι,
3: του
0: και
3: κυπέλου.
0: Ονοματοδοσία, έτσι. Ναι, ονοματοδοσία. Έχει και όνομα. Άλλη στοιχηματική.
3: Ναι.
0: Πάμε στον Παναγιώτη Σιδηρόπουλο να δούμε λίγο τα μεταγραφικά του Ηρακλή, γιατί παίζουν δύο ονόματα.
3: Βάλαμε νέο στο site. Ο Παναγιώτη ασχολήθηκε έτσι λίγο με το θέμα. Παναγιώτη, τι κάνει.
4: Καλησπέρα στην Τριαδά, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Ωραία, και μου δίνεις μια καλή ευκαιρία, Δημήτρη, αφού καλησπερίσω φυσικά και Κώστα και Τάνια,
3: ναι,
4: για την αρχή στο βίντεό σας με Γιάννη Τσερβίνη, σε Ηρακλής View. Γιατί επιτέλους μιλάμε για κανονικότητα και προσπαθούμε να το
3: πιστέψουμε. Ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια. Ο Γιάννης κυρίως που το έζησε όλο αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, εντάξει.
4: Έτσι. Αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να τη θυμίζουμε. Γιατί μπορεί να θεωρείται αυτονόητο, αλλά νομίζω ότι έγινε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πάρει ο Ηρακλής την άδεια δότηση. Δηλαδή είχε να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία τα αντιμετώπισε και κατάφερε να φτάσει σε αυτό που θεωρείται εισαγωγικά αυτονόητο, έτσι. Και για να πάμε και στα επόμενα, είναι, θα έλεγα, το ένα συνέχεια του αλλού. Είναι απόλυτα λογικό μετά την αδειοδότηση να μην υπάρχει έτσι, ούτε καν κάποια σκέψη για το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας όσον αφορά περιορισμούς και τα λοιπά. Και βέβαια για τον Ηρακλή το κομμάτι ενίσχυσης συνεχίζεται και θα έλεγα ότι έχει να κάνει και με το κομμάτι του τερματοφύλακα, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την περίπτωση του Παναγιώτη Τσιντότα, του 32χρονου γκολκίπερ, ο οποίος μένει τυπικά ελεύθερος στο τέλος του μήνα, από ουσιαστικά το Μάιο θα έλεγα ότι αποχαιρέτησε τον Αστέρα Τρίπολης. Ένας θερματοφύλακας, θα έλεγα, εξίσου πολύ έμπειρος, όπως ο Γιώργος Αθανασιάδης, με τον οποίο και αν όχι έχουν έρθει σε συμφωνία. Και μάλιστα θυμίζουμε
3: στο... Οι δυο τους, Παναγιώτη, είχαν συνεργαστεί στην ΑΕΚ.
4: Ακριβώς αυτό, ναι, Δημήτρη. Θυμίζουμε στο θέμα στο metrosport.gr ότι είχαν κοινή συνύπαρξη, μοιράστηκαν ουσιαστικά την ευθεία της ΑΕΚ. Δηλαδή είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν θα βρεθεί για πρώτη φορά. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να τοποθετηθεί στα θετικά, ναι, μαζί με το γεγονός ότι βεβαίως εξίσου, επαναλαμβάνω, μιλάμε για έναν έμπειρο τερματοφύλακα σε καλή ηλικία, με καλά προσόντα κοντά στα 2 μέτρα και με εμπειρία, θα έλεγα, και από υψηλό επίπεδο στη Super League με τη φανέλα της ΣΑΕΚ. Είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα.
3: Αυτή ήταν η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση, ποδοσφαιριστή.
4: Τι εννοείς? Τερματοφύλακα.
3: Όχι, για το άλλο.
4: Και ναι, εκτός των έμπειρων, ακριβώς. Εκτός των έμπειρων, είναι λογικό να θέλει να εμπλουτίσει και με νέο αίμα την ομάδα Ηρακλής. Θυμίζω ότι είμαστε σε μια χρονιά που στο κύπελο Ελλάδος, και αυτό ίσως θα πρέπει να το κρατήσουμε και λίγο παραπάνω, θα είναι δύο υποχρεωτικά οι νεαροί που θα πρέπει να συμμετέχουν στην ενδεκάδα, έτσι.
3: Έτσι.
4: Αυτό νομίζω ότι αυξάνει και τις ανάγκες των ομάδων για τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό το οποίο ψάχνουν στον Ηρακλή είναι να υπάρχουν τέτοιου είδους παίκτες με τις ικανότητες τους για να συμμετάσχουν στο rotation στη διάρκεια της χρονιάς. Και μια τέτοια περίπτωση είναι του Αργύρη Λατσικούρα, του Ολυμπιακού. Είχε υπογράψει τον περασμένο Φλεβάρι τριετές συμβόλαιο, δηλαδή έχει μέχρι το 28. Αλλά δεν αποκλείεται να συνεχίζει ακόμα και ως ελεύθερος στον Ηρακλή. Ένας παίκτης που βεβαίως θυμίζω ότι συμμετείχε και στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού που κατέκτησε το UEFA Youth League, αλλά φυσικά είχε συμμετοχές και με την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού στην περσινή σεζόν στην Super League 2.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά,
3: Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε και στον Στέλιο Ριωριάδη τώρα να κάνουμε ένα σχόλιο για την επικαιρότητα. Στέλιο, καλησπέρα. Μάλιστα. Στέλιο. Μάλιστα. Ωραία, Θανάση. Ωραία. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, θα το λύσουμε. Να πω ότι σήμερα άρχισαν και οι εργασίες για το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι, ένα έργο υποδομής που θα δώσει νέα πνοή στην ΚΑΕ. Κάποια πράγματα τα ξέρουμε.
3: Εντάξει,
0: τα
3: μπορούμε να κάνουμε και ένα τηλέφωνο τον Γιώργο να μιλήσουμε.
0: Πολύ γρήγορα θα τα πούμε. Έχουμε και τη μεταγραφή του Γκρέι στο μπάσκετ. Απλά να θυμίσουμε. Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώρος ατομικής και ομαδικής εγκύμασης, σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων, αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Το ημερολόγιο έγραφε 13 Ιουλίου 1930, όταν στο μακρινό Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης ξεκινούσε να γράφεται η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Το Μουντιάλ, μια πρωτοποριακή τότε ιδέα της FIFA, έπαιρνε για πρώτη φορά σάρκα και οστά για να μετατραπεί με την πάροδο των δεκαετιών σε μια μεγάλη γιορτή που συναρπάζει εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους σε κάθε γωνιά της γης. 13 εθνικές ομάδες συμμετείχαν σε εκείνη την πρώτη διοργάνωση, με μόλις 4 να ταξιδεύουν με πλοίο από την Ευρώπη. Η οικοδέσποινα Ουρουγουάη, ως το μεγάλο φαβορί, μπήκε αποφασισμένη να κατακτήσει το τρόπαιο μπροστά στο κοινό της. Και τα κατάφερε. Σε ένα τελικό γεμάτο ένταση και ανατροπές, επικράτησε με 4-2 της Αργεντινής και κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ στην ιστορία. Η αρχή είχε μόλις γίνει.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
11: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
12: Στην ανακαίνιση.
5: Φόρο. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
15: On Air Media Group.
16: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μέχρι το εφετείο. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε νταλίκα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Μουδανιό Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λακώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων οδηγών, στο σημείο σημειώθηκαν και εκρήξεις. Τα πειρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε η κυβέρνηση μετά τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλώντας την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Ενοχή και για τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση θανάτου 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Τον Αύγουστο του 2024 πρότεινε εισαγγελέας στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσόνο που διεξάγεται η δίκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο 2,25% για πρώτη φορά από το 2023 ως απάντηση στον υψηλότερο πληθωρισμό που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
12: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
13: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
12: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
17: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πυρά. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach.
19: Σου είπα όχι τώρα.
18: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
23: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
24: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
26: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
25: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
26: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
27: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
28: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
26: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Επιστρέφουμε και να πούμε γρήγορα ότι εγώ πρώτη φορά είδα φωτογραφία από Μήλο. Είπα αυτό είναι φίλτρο. Δεν είναι φίλτρο, έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Ξέρεις αυτές τις φωτογραφίες με τα χρωματιστά σπιτάκια και τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι. Είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Πάμε λίγο γρήγορα για να μην πρέπει να τρέξουμε. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στον Αχίλιο γιατί έχει δύο μικρές ειδησούλες που είναι καλές, είναι σημαντικές. Και συνεχίζουμε. Έλα, Χιλία, τι κάνεις?
2: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Πάμε λοιπόν να αναφέρουμε δύο μικρές ειδησούλες από τη Super League 2. Αρχικά, σε ό,τι αφορά την νίκη Βόλου, να πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση πρόσληψης του Στέλιου Μαραγκού. Το πρώην στέλεχος, ο πρώην team manager του Ηρακλή, αναλαμβάνει το πόστο του αθλητικού διευθυντή
3: στην νίκη Βόλου.
2: Νέα Ιωνία του Βόλου.
0: Ναι. Άρα πάμε Μαραγκός Μαλεζάς, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι αυτό που πήγα να πω. Θα είναι συνεργάτης. Ένας εκ των βασικών συνεργατών του Στέλιου Μαλεζά, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της νίκης Βόλου. Και από εκεί και πέρα, και στον Πανθρακικό, η άλλη είδηση από την ομάδα της Κομωτινής, όπου έχουμε ανακοίνωση για τον Χουσέιν Μουμίν, ο οποίος κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, σταματά το ποδόσφαιρο και αναλαμβάνει το πόστο του γενικού αρχηγού στην ομάδα της Κομωτινής. Ο Πανθρακικός, ο οποίος, θυμίζω, φέτος ανέβηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική, επανέρχεται στις επαγγελματικές κατηγορίες και θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Super League 2. Αυτά, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, χρωστάμε ένα τραγούδι.
1: Πώ φαγώθηκε με αυτό το τραγούδι?
0: Υπάρχει και ύμνο.
1: Μποτσέλη, πώ το είπε?
3: Γιατί η πρεμιέρα έχουμε σήμερα, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ ήξερα τη Σακύρα, ήξερα.
0: Κάτσε να μα πει ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος που τον έχουμε σε γραμμή. Αντώνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Έχουμε μια διαφωνία μουσική για το Μουντιάλ. Ξέρουμε ένα τραγούδι, το Die Die τη Σακύρα. Αλλά λέει σήμερα να ακούσουμε και έναν ύμνο του Μποτσέλη με άλλου δύο καλλιτέχνε. Που λέγεται DNA, το έχεις ακούσει σε αυτό? Πρώτη φορά λέει θα παρουσιαστεί στην τελετή έναρξη.
4: Ποτέ και ελπίζω να δουλέψω που θες.
0: Για να το ακούσουμε λίγο, έτσι να το ακούσουμε.
1: Φαγώθηκες.
4: Βάλτε, βάλτε.

0: Αντώνη, εσύ νομίζω είσαι προς Μποτσέλη τώρα, ιταλικά. Εντάξει.
1: Όχι, Σακύρα.
0: Σακύρα και
2: Σακύρα. Σακύρα.
1: Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν παίζουν πάντα Ρίκι Μάρτιν, που νομίζω είναι το καλύτερο.
0: Το καλύτερο λες. Κανονικά πρέπει να το καθιερώσουν, να το πάρουν εργολαβία κάποιοι καλλιτέχνες και να παίζουν. Λοιπόν, Μουντιάλ με 48 ομάδες σε τρεις χώρες. Ήδη έχουμε 104 πολλά... αγώνες. Ναι, έχουμε πολλά εφτράπελα ήδη. Δεν ξέρω για σένα ποιο είναι το ιδιαίτερο του Μουντιάλ του φετινού.
1: Κοίτα, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι έχει πλάκα ότι είναι σαν η FIFA να αποφάσισε να φτιάξει μια διοργάνωση που είναι ακριβώς αντίθετο την προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως λέει, 48 ομάδες, την προηγούμενη ήταν πολύ λιγότερες. Σε τρεις χώρες, την προηγούμενη ήταν σε μια πόλη. Θερμοκρασίες μεγάλες, περίεργες, διαφορές, μοναδικές, ταξίδια γιγάντια, αυτά στο Κατάρ δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όλοι παίζανε στην ίδια κατάσταση και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη διαφορά βέβαια, ξανά καλοκαίρι, αμερικάνικο καλοκαίρι, δύσκολο καλοκαίρι, ενώ την προηγούμενη φορά ήμασταν, όπως θυμόσαστε, Δεκέμβρη μήνα, με παίχτες που δεν ήταν κουρασμένοι, με ομάδες που ήταν στο φουλ της φόρμας τους. Όλα αυτά είναι... δημιουργούν μια συνθήκη που έχουμε χρόνια να δούμε, δηλαδή νομίζω από το 18. Γι' αυτό και οι γενικότερες προβληματικές είναι ίδιες. Δηλαδή, όπως το 18 λέμε, δεν υπάρχει φαβορί. Όπως το 18 λέγαμε ότι μπορεί να γίνει μια τεράστια έκπληξη. Θυμίζω ότι το 18 έπαιξε τελικό η Κροατία που ήταν μια τεράστια έκπληξη. Mm-hmm. Καλή ομάδα, αλλά μια τεράστια έκπληξη.
0: Ναι, για να πάει
2: τελικό. Ναι, ήταν τεράστια έκπληξη, 100%.
1: Εντάξει. Και όπως το 18 δεν υπήρχε. Και οι στοιχηματικές είχαν. Βραχυκλώση, δηλαδή τώρα αν δείτε, εγώ δεν θυμάμαι δύο.
2: Ισπανό βλέπουν, Αντώνη, οι στοιχηματικές από ό,τι βλέπω.
1: Ισπανούς και Γάλλους, αλλά
2: και Ισπανούς και Γάλλους.
1: Απίθανες. Δηλαδή, φαβορί που παίζεται, που σου δίνει 6 φορές τα λεφτά σου. Εγώ δεν θυμάμαι.
2: Και λιγότερα, Αντώνη, ναι. Και λιγότερα δίνει τον Ισπανό, νομίζω 5,5.
1: Ναι, αλλά πολύ για φαβορί. Και σκεφτείτε ότι το τρίτο, αν θυμάμαι καλά, είναι η Βραζιλία που δίνει 9,5 και οι Άγγλοι.
0: Ναι, δηλαδή, τόσο.
1: Αυτές από τις αποδόσεις καταλαβαίνεις ότι και οι ίδιοι μπορούν προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα για αυτόν τον σκοπό τους, αλλά δεν έχουν φαβορί. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, και εγώ περιμένω να συμβεί το οτιδήποτε. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να έχουμε σε τελικό με δύο ομάδες αυτές που δεν περιμένουμε. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, παιδιά. Πρώτον, γιατί ξεκινάνε 48, έχει έναν γύρο παραπάνω, τον επόμενο γύρο, θα μείνουν 32 δηλαδή, θα παίξουν ένα γύρο παραπάνω. Και αν δεν κερδίσουν τους ομίλους τους δύο ομάδες από αυτές οι οποίες θεωρούμε φαβορί, που είναι 5-6, δεν είναι περισσότερες, mm-hmm. τότε θα φύγουν νωρίς, θα έχουμε πολύ νωρίς.
0: Λόγω διασταυρώσεως.
1: Ακριβώς. Ναι. Και θα ανοίξει αεροδιάδρομος, ας πούμε, για ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί σε αυτό το Μουντιάλ να διακριθούν. Αυτά θα τα δούμε, βέβαια. Τα κλιματολογικά, εγώ σας θυμίζω ότι το 94 που είχε γίνει στην Αμερική έφτασαν στον ημιτελικό οι Σουηδοί και οι Βούλγαροι.
0: Ναι.
1: Το Στόιτσκοφ τότε. Εντάξει, καλές ομάδες. Δεν τις είχαμε να διακρίνονται ποτέ. Προηγουμένως και δεν τις είχαμε και μετά.
0: Και μετά, ήταν δηλαδή μια εξαίρεση. Ερώτηση: ακριβώς, το ότι είναι ακριβώς 24 χρόνια όπως το 94 που το πήρε η Βραζιλία, μπορεί να φέρει τη Βραζιλία και πάλι στο θρόνο, γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, η πτώση της Βραζιλίας τα τελευταία χρόνια, και να σπάσει και μια κατάρα που λέει ότι ξένος τεχνικός η εθνική δεν έχει πανηγυρίσει τρόπαιο.
1: Μόνο ο Ρεχάγκελ έχει πάρει το Euro.
0: Μόνο ο Ρεχάγκελ Euro όμως.
1: Δηλαδή, αν βάλει και το πανευρωπαϊκό, επί δεύτερη τάξη, μεγάλη διοργάνωση, ο μοναδικός που έχει κερδίσει.
0: Ξένος που πήρε σε άλλη χώρα είναι ο Ρεχάγκελ.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο παράξενο όσο ακούγεται, γιατί σπανιότατα οι μεγάλες χώρες παίρνουν στις εθνικές τους ξένους προπονητές. Αλλά είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών. Εγώ λέω ότι επειδή δεν πιστεύω στο back-to-back της Αργεντινής, αν υπάρξει νικητής από το δυτικό ημισφαίρο, μπορεί να είναι η Βραζιλιάνη. Αλλά δεν μπορώ να βάλω λεφτά. Δηλαδή, αν μου έλεγες παίξε τα λεφτά σου τώρα κάπου.
3: Δεν τα έπαιζες πουθενά από ό,τι καταλαβαίνω, Αντώνη.
0: Εγώ νομίζω υπάρχουν προσωπικά κίνητρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Αντσελότη, εάν το κατακτήσει, νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας ότι μπορεί άνετα να κυνηγήσει τον τίτλο του GOAT προπονητή όλων των εποχών.
1: Α, ναι, βεβαίως.
0: Έτσι,
1: αλλά δεν είναι απλό. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Όχι, δεν είναι απλό.
1: Και εγώ μπορεί να θέλω να βγω το βράδυ με τη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Ναι, δεν είναι απλό.
1: Και εγώ δεν τη βρω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι. Δεν είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά.
0: Κοίταξε, η Γαλλία δείχνει ότι έχει τρομερό υλικό. Αλλά
3: ναι, αλλά δεν ξέρει πόσο κουρασμένη θα είναι η Γαλλία. Δηλαδή, οι περισσότεροι παίκτες.
0: Και δεν βγάζουν και σοβαρότητα πάντα οι Γάλλοι.
1: Μα η Παρί που έχει 3-4. Τελείωσε τα προηγούμενη εβδομάδα τα παιχνίδια. Ναι.
3: Μα γι' αυτό το λέμε. Θα είναι επιβαρημένη ιδιαίτερα.
1: Δεν υπάρχει πια ούτε καν εκείνο το 15ήμερο που δίνανε μια φορά και έναν καιρό για να κάνουν μίνι προετοιμασία, αν θυμόσαστε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή και στα φιλικά που βλέπω, τα φιλικά τα παιχνίδια δίνανε παραμονές του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχουν αλλοπρόσωλα αποτελέσματα, περίεργα αποτελέσματα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπιέλσα αποφάσισε να μην κάνει κανένα φιλικό.
0: Ναι, για να είναι λίγο πιο ξεκούραστη.
1: Θέλω να πω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία για να του προσεγγίσεις αυτό το πράγμα και θα γίνει μεγαλύτερη δυσκολία. Θα σας πω γιατί. Όταν το κάναμε το 1994, δεν υπήρχε Αμερικανική Ομοσπονδία, ήταν στα Σπάργανα. Είχαν φέρει λοιπόν 2-3 από την Ευρώπη τότε κατά βάση, οι οποίοι είχαν οργανώσει αυτό το πράγμα και οι οποίοι είχαν κάνει κάτι πολύ απλό, δεν το καταλάβετε. Είχαν βάλει έναν όμιλο σε κάθε πόλη.
0: Ναι.
1: Ή εν πάση περιπτώσει σε μια γειτονική πόλη. Δηλαδή η Ελλάδα έπαιζε Νιου Τζέρσι και Βοστόνια, αν θυμάμαι καλά, που πα με το αυτοκίνητο που λέω λόγο. Λοιπόν, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τι. Αυτοί οι οποίοι ήταν στην Ανατολική Ακτή να πεθάνουν από τη ζέστη, και αυτοί που ήταν στην άλλη πλευρά να πάνε με τη ωραία με τη δροσούλα. Αυτοί που ήταν Λος Άντζελες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό τότε δεν είχε γίνει τυχαία. Είχε γίνει και το Χάβελαντς ήταν πρόεδρος της FIFA και ήθελε να βοηθήσει τη Βραζιλία και τα κατάφερε.
0: Άρα, Αντώνη, για να κάνουμε μια σούμα τώρα προς το παρόν. Μας λες ότι άμα το πάρει.
1: Να τελειώσω λέγοντας ότι τώρα δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Τώρα οι ομάδες ταξιδεύουν παντού.
0: Παντού, ναι, σωστό.
1: Δεν θα περάσει κανένας εύκολα. Δηλαδή. Θα παίξουν όλοι και στην υγρασία και στη ζέστη.
2: Είναι και αυτό ένας παράγοντας. Είναι και αυτό. Θα παίξει ρόλο και αυτό.
0: Άρα λες ότι αν το πάρει ομάδα από τη Λατινική Αμερική θα είναι από εκείνο.
1: Νομίζω μπορεί να
0: Βραζιλία. Θα είναι η Βραζιλία. Ναι. Αν είναι ευρωπαϊκή.
2: Εγώ η Ισπανία λέω θα πει ο Αντώνης.
1: Εγώ θα έλεγα τους Άγγλους.
2: Άγγλους.
0: Άγγλοι λες.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Για να βάλουμε τον Στέλιο Γρηγοριάδη μέσα και τον Γιώργο τον Μάτζιο. Στέλιο, καλησπέρα καταρχάς.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Εσύ ποια χώρα βλέπεις? Επειδή είσαι φαν του Μέση, έχουμε τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο.
4: Καλά το είπε ο Αντώνης όμως.
0: Ναι, εγώ δεν έχουν
4: επανάληψη θριάμβου αργεντίνικου. Γιατί, θα μου πεις γιατί όχι τώρα. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι έχουν εξίσου πιθανότητες πάρα πολλές ομάδες και δεδομένου του τρόπου με τον οποίο θα γίνει η διοργάνωση, τον οποίο ήδη αναλύσατε πολύ ωραία, δεν αποκλείεται δηλαδή μια μεγάλη έκπληξη ή και δύο εκπλήξεις στο τελικό, οπότε ναι. Έκπληξη θα είναι και ο νικητής. Δεν μπορώ να κάνω προγνωστικά, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές.
0: Ποιον θα ήθελες, ποια ομάδα θα ήθελες, πλην του της Αργεντινής του Μέση.
4: Βλέπω περισσότερο Ισπανία.
0: Ναι.
4: Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, μόλον ότι ποτέ δεν θέλω να κερδίζουν οι Γερμανοί και σε τίποτε. Βλέπω τη Γερμανία, αν τυχόν είναι η Γερμανία που τα προηγούμενα τουλάχιστον χρόνια είχαμε μάθει να βλέπουμε. Αλλά πραγματικά δεν μπορείς να βάλεις ούτε ένα ευρώ για να περιμένεις να νικήσει, να επικρατήσει η ομάδα που θα προβλέψεις.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στο Γιώργο του Μάτζιο να μας δώσει λίγο τα δεδομένα της πρεμιέρας. Γιώργο, εσύ ποιον βλέπεις καταρχάς, ποια ομάδα?
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ θα ρισκάρω στα 6 πρώτα φαβορί των στοιχηματικών εταιριών στη μοναδική ομάδα που δεν το έχει πάρει μέχρι στιγμής. Και από τα 6 πρώτα φαβορί, η μοναδική που δεν το έχει πάρει είναι η Πορτογαλία.
0: Μάλιστα, λες Πορτογαλία.
5: Έχω την αίσθηση ότι αν ο Μαρτίνεθ μπορέσει και διαχειριστεί λίγο τον Ρονάλντο, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, πόσο θα παίζει ο Κριστιάνο. Γιατί και ο Ράμος και ο Γκέδες είναι παιδιά που μπορούν να είναι και πιο αποτελεσματικά από τον Κριστιάνο που πλέον δεν είναι και στην πρώτη του νιώτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα ότι έχει 3 πρωταθλητές Ευρώπης, Νούνο Μέντες, Βιτίνια και Νέβες στην ενδεκάδα.
2: Συμφωνώ Γιώργο, αλλά δεν θα είναι βαβαρημένο έτσι το πρόγραμμά τους.
0: Και αυτοί δεν ήδη. Έχουν κάπως. Και αυτοί πρέπει να γίνει μια διαχείριση.
5: Και ο Πέδρη βεβαρημένος είναι στην Ισπανία.
2: Σωστό.
5: Και ο Ρόντρι. Εντάξει, το βεβαρημένο είναι σχετικότερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Μιλάμε για νοκάουτ. Η Πορτογαλία έχει ένα καλό. Αν μπορώ να το πω καλό.
1: Αυτό θα ζητήσει αλλαγή ο ίδιος.
0: Α, δεν βγαίνει, λες.
2: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, ε.
0: Εδώ έκανε δήλωση ότι μάλλον θα παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
5: Κοιτάξτε, η Πορτογαλία, αν βγει πρώτη στον όμιλο, είναι πολύ πιθανό να μας χαρίσει επιτέλους μια μάχη Ρονάλντο Μέση. Πορτογαλία-Αργεντινή.
1: Να βρεθούν στου 8.
5: Πέφτουν μαζί. Ένα άλλο καλό για την Πορτογαλία είναι ότι αν βγει πρώτη στον όμιλο. Τα δύο μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης σύμφωνα με τους Μπουκ, την Ισπανία και τη Γαλλία, θα τις πετύχει μόνο στο τελικό. Δεν τις πετυχαίνει πιο πριν. Είναι από το άλλο μπράκι που είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Ναι, ναι. Από εκεί δηλαδή θα σκοτωθούν οι Πορτογάλοι.
1: Αρκεί να κερδίσουν και αυτές τον όμιλο όμως.
5: Ναι.
0: Να βγουν πρώτοι όλοι. Ναι, γιατί είπε Αντώνη προηγουμένω. Αν τα φαβορή κάποιο από τα φαβορή δεν βγει πρώτο, ναι, έχει μεγάλο πρόβλημα μετά. Μπορεί να πέσει σε άλλο φαβορή και να.
4: Νωρίς να μας αποχαιρετήσουν.
1: Έτσι, ναι. Και είναι και 12 προϋποθέσεις...
5: Ναι. Υπό προϋποθέσεις μπορούμε να δούμε και Βραζιλία-Αργεντινή στο ένα μπράκετ.
0: Ναι.
5: Πάλι αν βγουν πρώτες οι ομάδες και περάσουν τους αντιπάλους. Ναι. Τώρα, επειδή μιλάμε για τα φαβορή, εγώ νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τρεις ομάδες που δεν είναι τόσο φαβορή. Αναφέρομαι σε Νορβηγία, Ιαπωνία και Κολομβία για διαφορετικούς λόγους. Η Νορβηγία την είδαμε στα προκριματικά. Ακόμα και αυτή την χάλια Ιταλία την έβαλε 7 γκολ μέσα έξω. Έβαλε 37 γκολ.
2: Πλάκα την έκανε, όντως.
5: Πολύ ταλαντούχα φουρνιά.
2: Απλά Γιώργο, μην ξεχνάς ότι η Νορβηγία έχει 28 χρόνια να παίξει Μουντιάλ, έτσι. Ναι. Και τα παιδιά που πήγαν εκεί πέρα και ο Σολμπάκεν είναι πρώτη του εμπειρία, έτσι.
0: Κάπως έτσι γίνεται η ιστορία.
5: Είναι πολύ έμπειρος.
2: Ναι. Είδα το ντοκιμαντέρ στο Netflix, να ξέρεις.
5: Το ίδιο και η Ιαπωνία.
1: Νωρίς, παιδιά, έχει μάτς πολύ νωρίς και πολύ ζέστη η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα της.
5: Ναι. Καλά, μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι.
1: Έχει μάτς.
5: Ότι έχουν συνηθίσει να παίζουν και καλοκαίρι.
2: Πάντως αυτά που είπε ο Αντώνης και τα ταξίδια και οι καιρικές συνθήκες μπορεί για μας να φαίνονται κάπως, αλλά είναι αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να παίξουν ρόλο, έτσι.
0: Και οι απαγορεύσεις που υπάρχουν, αυτή τη φοβερή είδηση που διαβάσαμε ότι ο Έμερι της Γαλλίας, ο Έμερι ο Πιτσιρικάς, πρέπει να μένει σε άλλο ξενοδοχείο, γιατί στο ξενοδοχείο που μένει η αποστολή των Γάλλων έχει χώρο, λέει, που σερβίρονται αλκοολούχα ποτά και δεν επιτρέπεται να είναι μέσα στο ξενοδοχείο. Ούτε με συνοδεία. Λόγω του νόμου που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Ναι. Φοβερό. Έχουμε και αυτά του Τραμπ τώρα, έτσι. Ο Τραμπ μπορεί να καθορίσει τον νικητή, Αντώνη.
1: Και έχουμε και κάτι ακόμα. Μ' ακούτε?
3: Ναι.
1: Έχουμε και κάτι ακόμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Ότι αν υπάρχει πρόβλεψη για καταιγίδα, το παιχνίδι αναβάλλεται.
5: Αναβάλλεται
1: για ώρες. Όταν έγινε πέρσι το Παγκόσμιο Συλλόγων, 6 παιχνίδια δεν αρχίσανε στην ώρα του.
5: Αντώνη, και χθες το Αγγλία Κωνσταντίνα άργησε κάνα μια ώρα.
0: Γι' αυτό θα παίξει ρόλο. Ναι.
2: Και το Αγγλία Κωνσταρίκα, Γιώργο.
5: Ναι, χθες το βράδυ.
0: Λοιπόν, για να το κλείσουμε.
1: Στέλιο...
0: Ναι. Στέλιο Γρηγοριάδη, έναν παίκτη στον οποίο θα κάνεις focus. Που ίσως δεν το ξέρουμε, δεν μιλάμε τώρα για Μέση.
4: Έχω την απορία να δω τι θα κάνει ο Χάλαντ, τον οποίο πολύ γουστάρω.
0: Μάλιστα. Χάλαντ.
2: Γιώργο, εσύ.
4: Τι.
0: Έναν παίκτη που θα διάλεγες.
5: Ναι.
0: Που θα κάνεις focus.
5: Για σκόρερ εγώ θα έλεγα τώρα τον Άλβαρες που πληρώνει πάρα πολύ, ο οποίος κάνει καταπληκτική χρονιά με την Ατλέτικο και είναι και στα θέλω του Σκαλόνι να πιέζει μπροστά και να σκοράρει. Και ένας παίκτης που είναι λίγο υποτιμημένος, παρότι παίζει στην Ισπανία, είναι ο Ιαρθάμπαλ.
2: Ο αρχηγός ο Σοσιεδάδ, λες.
5: Έτσι, που θα είναι και αυτός που εκτελεί τα πέναλτι και είναι και με πολύ καλή χρονιά στο Σοσιεδάδ και στα προκριματικά.
0: Αντώνη Καρπετόπουλε.
1: Όχι για Τζόγο, ο Λύσε της Γαλλίας.
0: Της Γαλλίας, ναι. Με χατρίκ προχθές ο Λύσε. Έτσι. Χατρίκ
1: είναι. Δείτε απόψε καλά και το Σάντι Χιμένεθ, το σέντροφόρ του Μεξικού.
0: Μεξικό Σάντι Χιμένεθ.
5: Ναι.
0: Ωραίο. Κλείνουμε λέγοντας, Γιώργο Μάντζιο, ότι ο Σάντσεθ είναι βασικός του ΠΑΟΚ, έτσι.
5: Είναι βασικός. Ναι. Ο Πινέδα θα είναι στον πάγκο. Έχει ενδιαφέρον η πρεμιέρα του Αγκύρε σήμερα. Οι Μεξικανοί το περιμένουν πώς και πώς. Η τελευταία φορά, μάλλον οι τελευταίες φορές που πήγαν καλά σε Μουντιάλ, είναι τα δύο που διοργάνωσαν οι ίδιοι. Οπότε αυτό τους βολεύει πάλι. Είχαν φτάσει μέχρι τους 8 τότε.
1: Μόνο σε αυτά.
5: Όμως. Ναι. Μόνο σε αυτά έχει δίκιο ο Αντώνης. Η Νότια Αφρική, παιδιά, είναι μια χώρα που. Ναι. Παρότι άφησε την Ιγυρία έξω, στα προκριματικά, είναι μια χώρα που έχει πολλούς παίκτες που παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές. Είναι μια αθλητική όμως ομάδα.
0: Μάλιστα.
5: Και το Μεξικό δεν ξέρω αν αυτό παίξει το ρόλο του. Και η Αμερική και ο Καναδάς όλα αυτά τα χρόνια, επειδή φιλοξενούν τη διοργάνωση, δεν μπήκαν σε αυτή την προκριματική φάση και δεν ξέρω αν τα τεστ που έδιναν τα φιλικά ήταν ικανά έτσι για να τους κρατούν σε κάποια φόρμα. Σίγουρα πάντως οι Μεξικάνοι έχουν το φαβορί. Προσέξτε και το διαιτητή σήμερα να μην ξεκινήσει κουβέντα στραβά. Γιατί ο Σαμπάι, ο Βραζιλιάνος, θεωρείται από πολλούς συστημικός ρέφερι και πήγε να σφυρίξει στο Μεξικό, όπως η FIFA επέλεξε και τον συστημικό Μάκελι να παίξει τους Αμερικανούς με την Παραγουάη.
2: Άρα εντάξει, βλέπεις ξεκάθαρα Μεξικό. Εντάξει, το καταλάβαμε.
0: Μεξικό με πέναλτι είμαστε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα πω μόνο να προσέξετε πριν του Ολύση, που για μένα είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη που είναι στα πολύ πάνω του, ας πούμε, και έβαλε και γκολάρες προχθές με τη Γαλλία. Τον αριστερό μπακ είναι, νομίζω, δεξιό εξτρέμ, sorry, της Βραζιλίας, το Ράιαν. Πολύ καλή περίπτωση.
2: Τον έχω ξανακούσει αυτόν.
0: Έχει βάλει ωραίο γκολ προχθές.
2: Εσύ επιμένεις πάντως Βραζιλία, αν και δεν έχει καλό ρόστερ, έτσι να ξέρεις.
3: Γενικότερα θα δούμε πολλούς ποδοσφαιριστές σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζονται οι μυστηριώδες εξαφανίσεις Gigabyte στη χώρα. Κάθε τέλος του μήνα, χιλιάδες αχρησιμοποίητα data χάνονται χωρίς ίχνη. Η νέα κινητή τηλεφωνία, ο Ryzen πάντως, το ερευνά σοβαρά και έχει τη λύση. Με την υπηρεσία Data Rollover, τα gigabytes που δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς η Horizon φέρνει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων Αχίλιο Έξαρχο. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια.
8: Όχι.
9: 105,1 Goal FM.
10: Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
10: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ

0: Γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Raekwon Gray, ο πρώην forward της ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον Δικέφαλο. Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του νέου προπονητικού κέντρου της Ασπρόμαυρης ΚΑΕ με στόχο το έργο να παραδοθεί το προσεχές φθινόπωρο. Στον αέρα τα εισιτήρια διαρκείας του ΑΣ Άρης για τη νέα σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο κυτρινόμαυρος ερασιτέχνης. Στη Super League 2, ο πρώην team manager του Ηρακλή Στέλιος Μαραγκός αναλαμβάνει νέος αθλητικός διευθυντής της Νίκης Βόλου. Κρεμάει τα παπούτσια του ο Χουσέιν Μουμίν, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του γενικού αρχηγού στην ομάδα του Πανθρακικού. Με την αναμέτρηση του Μεξικού με την Νότια Αφρική, στο ιστορικό στάδιο Αζδέκα της πόλης του Μεξικού ανοίγει στις 10 το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Νότια Κορέα Τσεχία, το άλλο μάτς της απόψινής αγωνιστικής που θα ξεκινήσει στις 5 τα ξημερώματα στην Γκουαδαλαχάρα. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη στις 7.30, όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο.
3: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Μητέα. κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και εικόνα.

0: οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
5: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
16: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
18: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
18: Vitex Granico Trifres. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 204.700 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Stud Poker με 173.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 488.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε, Τάνια, κάτι ενδιαφέρον.
3: Γιατί έχω φύγει, Κωστή, έχω κλείσει ήδη θέση για το Σεπτέμβριο, να ξέρεις, ζητάω άδεια από τώρα. Γιατί ξέρεις, αυτή η αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού. Εμένα σήμερα έφτασε ήδη στο Κάιρο. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η Αιτζίαν από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
2: Ωραία, να πούμε ότι όπως ενημερώνει η ΠΑΕΠΑΟΚ, έχει κατατεθεί όλος ο φάκελος που αφορά στο νέο προπονητικό κέντρο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εντός καλοκαιριού θα γίνει αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας και βέβαια ο στόχος είναι, όπως έχει πει ο κύριος Παπαμίκος, μέχρι τέλη του έτους, μέχρι το Δεκέμβριο του 26, να αρχίσουν τα έργα στο προπονητικό της ΠΑΕΠΑΟΚ. Εμείς θα πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα, νομίζω ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με μια ιστορική ομάδα η οποία βρίσκεται να αντιμετωπίζει ένα βραχνά χρεών. Το έχουμε δει και για άλλες ομάδες και στην πόλη μας εδώ, αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση που προέκυψε μετά τον υποβιβασμό της η ΠΑΕΑΕΛ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον αντιπρόεδρο και νομικό σύμβολο της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, τον κύριο Βαγγέλη Καναναστάση. Κύριε Καναναστάση, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ που μου δίνει την δυνατότητα να παρέμβω στο ραδιόφωνο σας.
2: Εντάξει, έχουμε κόσμο και Λαρισαίους εδώ πέρα και γενικώς είναι μια ιστορική ομάδα η Λάρισα και καλό είναι να υπάρχει μια ενημέρωση. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ΠΑΕΑΕΛ μετά τον υποβιβασμό? Και το λέω αυτό γιατί είδαμε τον κύριο Ταβέλη να βγάζει μια ανακοίνωση, να λέει ότι περιμένει να πάρει κάποια χρήματα, ότι είναι έτοιμος να έρθει και να παραδώσει τον επόμενο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα παρουσίασε ο νυν ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΛ.
4: Απλά σίγουρα δεν είναι. Νομίζω ότι η ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με το πιο κρίσιμο αγώνα της ιστορίας της. Διότι η απερχόμενη διοίκηση ανακοίνωσε ότι αν μέχρι στις 17 Ιουνίου δεν περιέλθει προς αυτήν μια σοβαρή πρόταση για την εξαγορά των μετοχών που τις κατέχει στο σύνολό της η οικογένεια Νταβέλη, τότε ενδεχομένως να οδηγήσει την ομάδα, την ΠΑΕ, σε καθάριση, που αυτό σημαίνει ότι η ομάδα αυτό δίκαια υποβιβάζεται στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, η ΠΑΕ διαλύεται και τις τύχες της ομάδας θα τις αναλάβει πλέον αναγκαστικά η ερασιτεχνική ΑΕΛ.
2: Ναι, θα πάει δηλαδή γάμα εθνική, εκεί δεν είναι που διαλύεται ως εταιρεία.
4: Έτσι είχε γίνει και το 2013 που είχε αντίστοιχα διαλυθεί η ΠΑΕ από την τότε διοίκηση του κ. Πυλαδάκη. Είχαμε υποβιβαστεί στη γάμα ερασιτεχνική κατηγορία, έτρεξε την ομάδα τότε η ερασιτεχνική. Και ένα χρόνο μετά επανήλθαμε στη μεγάλη κατηγορία, στη Β' Εθνική, στην επαγγελματική κατηγορία, όπου εκεί συστήσαμε την παρούσα ΠΑΕ. Με τη διαφορά όμως ότι τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα και άνετα, διότι έχει επέλθει στο μεταξύ αλλαγή του νομικού καθεστώτος το 2017, με αποτέλεσμα τα χρέη της ομάδας, της παρούσας ΠΑΕ, να ακολουθούν και το νέο αφημί, τη νέα ΠΑΕ, που ίσως χρειαστεί να δημιουργήσουμε στο μέλλον, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, γιατί τα χρέη, καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα τεθεί σε καθάριση, διωγγώνονται, υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν προσαυξήσεις, υπάρχουν γεγονότα τα οποία επιβαρύνουν.
2: Άρα και να διαλυθεί η ΠΑΕΑΕΛ, τα χρέη δεν φεύγουν από πάνω της. Η επόμενη, ας πούμε, ομάδα, τέλος πάντων, που θα συσταθεί η επόμενη ΠΑΕ, θα τα έχει πάνω της και θα πρέπει αυτά να πληρωθούν κανονικά.
4: Βεβαίως, ναι, και προς το δημόσιο και προς τους ιδιώτες, προς τους ποδοσφαιριστές. Ως ιδιώτες θα έχουμε μια μικρή πίστοση χρόνου μέχρι να τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, ειδικά προς το δημόσιο μπορεί να υπάρχουν προς τα τέλη πρόστιμα και προς αυξήσεις.
2: Πόσα είναι τα χρέη τώρα της ΠΑΕ, έχετε εικόνα?
4: Όπως μας ενημέρωσε η διοίκηση, είναι περίπου 1.800.000 ευρώ προς εφορία και ΕΦΚΑ, τα οποία όμως είναι ρυθμισμένα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί γνωρίζουμε ότι οι ρυθμίσεις εύκολα χάνονται.
5: Πρέπει να πληρωθούν, έτσι. Εντάξει, είναι ρυθμισμένα, αλλά πρέπει να πληρωθούν.
4: Και να πληρώνονται και οι τρέχουσες.
5: Σωστό. 1,8, ναι.
4: Υπάρχουν επίσης άλλες 700.000 ευρώ χρέη προς προμηθευτές τρίτους και κυρίως προς ποδοσφαιριστές. Εδώ είναι ένα μεγάλο αγκάθι, διότι αυτά είναι, από ό,τι μας ενημέρωσαν, ουσιαστικά λήξη πρόθεσμα, δηλαδή πρέπει να πληρωθούν
2: άμεσα
4: εντός του Ιουνίου. Συνολικά μιλάμε για ένα ποσό περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από υποχρεώσεις, ρυθμισμένες μεν σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά και άμεσα απαιτητές όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δαβίλης όμως ζητάει και χρήματα για τις συμμετοχές. Δεν παραδίδει να πει: OK, υπάρχουν τα χρέη, ας καλύψει κάποιος τα χρέη και εγώ παραδίδω τις συμμετοχές.
4: Όχι. Σύμφωνα με όσα μας είπε, αξιώνει ένα ποσό ισόποσο με το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: 3,5 και 2,5 δηλαδή, κάποιος θέλει 6 εκατομμύρια.
5: Άρα, ναι, κύριε Καναναστάση, αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ. Για να μπει κάποιος αυτή τη στιγμή στην ΑΕΛ, θέλει να βάλει 6 εκατομμύρια. Συν να φτιάξει το ρόστερ της Β' Εθνικής, μιλάμε για 7,5 εκατομμύρια.
4: Στα 6 εκατομμύρια, ναι, υπάρχει μια έκπτωση, με δεδομένο ότι στην τιμή πώλησης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβάνεται και το προπονητικό κέντρο των Δέντρων, το οποίο η διοίκηση το εκτιμά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά αυτό, προκειμένου να διευκολυνθεί, ο όποιος αγοραστής μπορεί στην παρούσα φάση να βγει από το τίμημα και απλώς να εκμισθωθεί από την ιδιοκτησία, την οικογένεια Νταβέλη προς τον νέο.
2: Ναι, να τον νοικιάζει, ας πούμε, για να κάνει χρήση.
4: Να τον νοικιάζει για ένα διάστημα με ένα χαμηλό και συμβολικό τίμημα. Αυτό δεν αλλάζει βέβαια την εικόνα, γιατί εκτός από τα χρήματα που έπρεπε να καταβάλει κανείς για την εξαγορά και την κάλυψη των αναγκών, υπάρχουν μετά και οι αμιγώς ποδοσφαιρικές ανάγκες. Πρέπει να συσταθεί, στην ουσία να δημιουργηθεί μια ομάδα από την αρχή, για να είναι και ανταγωνιστική, γιατί το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής φέτος, αν...
2: Ναι, με ένα όμιλο.
5: Με ένα όμιλο,
4: ναι. Βέβαια, από τη μία είναι αυτή η δυσκολία, από την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν θα περάσει η φημολογούμενη αναδιάρθρωση για την επόμενη χρονιά. Ενδεχομένως θα ανέβουν τρεις ομάδες του χρόνου στην Α' Εθνική. Είναι μια καλή ευκαιρία, αν θέλουμε να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, η ΑΕΛ παραμένοντας στην κατηγορία, να συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα όπου οι τρεις πρώτες ομάδες μπορούν να περάσουν απευθείας σε μεγάλη κατηγορία, εάν και εφόσον γίνει ένα διάρθρωση.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν σοβαροί επενδυτές αυτή τη στιγμή.
5: Αυτό το όνομα, επειδή υπήρξε ένα όνομα του Ντελόπουλου, ναι. Υπάρχει θέμα, τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Είναι...
2: ή αν υπάρχει κάποιο άλλο τέλο πάντων που
5: μπορεί να ενδιαφέρει. Εσείς γνωρίζετε, γιατί αν λέτε 17 που λέει Ιουνίου το τελεσίγραφο από Πεβάζ Νταβέλη, μιλάμε για 6 μέρες, ναι, αυτό ακριβώς.
4: Ναι, βέβαια αυτή η προθεσμία δύναται να παραταθεί, δηλαδή αν εμφανιστεί κάποια αξιόπιστη προσφορά, ο κ. Νταβέλης μας ενημέρωσε ότι θα τη συζητήσει μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου και της εξαγοράς. Ο κ. Ντελόπουλος πράγματι ενδιαφέρεται, είναι ο μοναδικός που εξέφρασε επίσημα ο ίδιος το ενδιαφέρον του. Από ό,τι παρακολουθούμε όμως, οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις δεν πηγαίνουν και πολύ καλά. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι όμως δεν έχουν εκδηλώσει ακόμα επίσημα το ενδιαφέρον τους. Βρίσκονται σε επαφές και με την διοίκηση της ΠΑΕ. Κάποιοι από αυτούς έχουν ενοχλήσει και εμάς την αεραστεχνική, άτυπα όμως, χωρίς να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάτι. Ελπίζω ότι, τέλος πάντων, η ιστορία δείχνει ότι η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που ποτέ δεν έπαψε να προκαλεί το ενδιαφέρον αξιόλογων επενδυτών, ότι στο τέλος του μήνα αυτού θα έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Διαφορετικά, όπως σας είπα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί εάν η ομάδα τελικά τεθεί σε καθάριση και υποβαστεί, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, υπάρχει ορατός κίνδυνος να εγκλωβιστούμε στο αεραστεχνικό πρωτάθλημα για αρκετά χρόνια, μέχρι να βρεθεί κάποιος τολμηρός επενδυτής, που θα έρθει και θα συνδέσει το προσωπικό του αφημί με το αφημί της νέας ΠΑΕ που πρόκειται να δημιουργηθεί από τη στιγμή που βάσει του αθλητικού νόμου η νέα ΠΑΕ αυτόματα από την ίδρυσή της διαδέχεται την παλαιά στα χρέη και στις υποχρεώσεις της.
2: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, έτσι για να έχουμε μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει. Δεν είναι
4: εύκολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δράσω με τις ευκαιρίες, επειδή ξέρω ότι μιλάω σε ένα ραδιόφωνο που έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά να το ακούνε φιλαθλοί σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να επισημάνω απλώς ότι υπάρχει εδώ ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την ΑΕΛ. Η δυνατότητα που έχει δηλαδή η διοίκηση μιας ΠΑΕ να προχωρήσει σε λύση και εκαθάριση ανεξέλεγκτα, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες που προβλέπεται από τον νόμο, αυτό είναι κάτι που αποτελεί μια απειλή για όλες τις ΠΑΕΣ, όλη την Ελλάδα. Εμείς, σαν ερασιτεχνικό σωματείο, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους αυτό να το ρυθμίσουμε. Mm-hmm. Ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι η πολιτεία να καθιερώσει ότι μια τέτοια και τόσο σοβαρή απόφαση για το μέλλον μιας ομάδας, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ο κόσμος, υπάρχουν τα σωματεία, υπάρχουν οι ακαδημίες.
2: Δεν είναι μια απλή εταιρεία, ας πούμε, ακριβώς.
4: Ακριβώς. Μια τέτοια απόφαση να μπορεί να ληφθεί και να έχει ισχύ μόνον εφόσον υπάρχει η συνένεση του μητρικού σωματείου.
2: Μάλιστα. Να απαιτείται μπορεί... δηλαδή και συνένεση ερασιτέχνης σε κάθε περίπτωση.
4: Φυσικά. Ο ερασιτέχνης πάντα έχει το 10% των μετοχών. Mm-hmm. Μιλάμε για προνομιούχες μετοχές, αλλά αν το αναλύσει κανείς, το προνόμιο τους δεν είναι και τόσο σοβαρό. Πρέπει να εξοπλιστούν τα ερασιτεχνικά σωματεία με ένα δικαίωμα βέτο απέναντι σε τέτοιου είδους κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον μιας ολόκληρης ομάδας που θέλει να λάβει σήμερα ο Α ή ο Β επιχειρηματίας, είτε αυτός είναι από τη Λάρισα, είναι από τη Θεσσαλονίκη, είτε είναι στην Αθήνα. Αυτό κάπως πρέπει η πολιτεία να το ρυθμίσει, ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους εφνιδιασμούς και τέτοιου είδους προβλήματα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Αυτός ήταν ο αντιπρόεδρος και νομικός σύμβουλος της ερασιτεχνικής ΑΕΛ, ο κ. Βαγγέλης Καναστάσης. Εξήγησε λίγο τα δεδομένα με την Λάρισα. Είναι δύσκολα τα πράγματα για την ποδοσφαιρική ομάδα της Θεσσαλίας. Πάμε τώρα σε Γιώργο Πετρίδη, αφού πρώτα πω ότι υπάρχει ένας πάστορας στην Γκάνα ο οποίος κάνει προβλέψεις για το Μουντιάλ και λέει ότι δεν πρέπει να παίξει βασικός ο Μπάμπα γιατί η Γκάνα θα έχει προβλήματα, λέει. Έτσι λέει ο πάστορας. Γιώργο Πετρίδη, τι λες, να παίξει βασικός?
6: Καλησπέρα. Κάτι παραπάνω θα ξέρει.
2: Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.
6: Θα έχει εικόνα σίγουρα.
2: Γκουρού, γκουρού και τη μπάλα.
6: Ναι, ναι, γκουρού, ναι, ναι.
2: Τι γίνεται?
6: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Νομίζω σε, πώς το λένε, σε δραστηριότητα, σε καθημερινό επίπεδο, την πιο σταθερή ροή την έχει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Κάθε μέρα έχει κάτι να παρουσιάσει, νομίζω. Μεταγραφές σταθερά.
6: Σε τέτοιο βαθμό, Κώστα, που φαντάζομαι κανένα μήνα, 40-45 μέρες, θα είναι νεκρές κάποια στιγμή αργότερα.
2: Γιατί... Ναι, ασχολούμαστε μόνο με την προετοιμασία μετά, λογικά.
6: Ναι, η προετοιμασία όμως αργεί.
2: Αργεί, ναι.
6: Θα πιάσουμε Αύγουστο. Οπότε. Ο Ιούλιος δεν ξέρω αν θα προσφέρει τίποτα. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι μια ανάγνωση, τώρα το λέω χάρη αστερισμού, το ότι έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ και σχεδόν έχει κλείσει το ρόστερ του στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, μπορεί να θεωρηθεί και επιτυχία. Προφανώς δεν το έχουν κάνει άλλες ομάδες, δεν συζητάω για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που ακόμη παίζουν έτσι κι αλλιώς και έχουν και κορμό. Αλλά βέβαια, όταν φτιάξει μια ομάδα, δεν είναι αγώνα δρόμου. Ποιο θα φτιάξει πιο γρήγορα τη δική του. Στο παρκέ θα κρυφθούν όλοι. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιε κινήσει ο ΠΑΟΚ που μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένο. Τελευταία ήταν αυτή του Γκρέι σήμερα, του Like One Gray. Mm-hmm. Αναμενόμενη εξέλιξη για αυτή βεβαίω. Με διαιτέ συμβόλαιο Αμερικανό που τον είχαμε στην Ελλάδα τα προηγούμενα δύο χρόνια με την φανέλα τη ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ παραγωγική διετία του στην, και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό, είχε καλή σεζόν η Ένωση. Οπότε Κώστα, πια αυτό που μένει τουλάχιστον στο επίπεδο των ανακοινώσεων για τον ΠΑΟΚ είναι οι συμφωνίες με τον Κάιλ Αλεξάνδερ, με τον Νίκ Καλάθη που παίζει ακόμη στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας, θέση Πάρτιζαν, μείωσε σε 2-1 απέναντι στη Ντουμπάι στους τελικούς της διοργάνωσης. Και φυσικά να δούμε πώς θα κλείσει το θέμα του Μπριν Ταϊρή, με τον οποίο υπάρχει μια διάθεση να συνεχίσουν οι δύο πλευρές, mm-hmm. ο ΠΑΟΚ δηλαδή και ο παίκτης. Και φυσικά πάνω απ' όλα, γιατί νομίζω ότι αυτό εντριγκάρει περισσότερο, ποιο θα είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ στο 3.
2: Ναι.
5: Άρα με αυτές τις κινήσεις, Γιώργο, κλείνει και το ρόστερ στην ουσία, δηλαδή με Ταϊρή, Καλάθη, Κάιλ Αλεξάνδερ και το Τριάρη.
6: Ναι, θεωρητικά ναι. Και λέω θεωρητικά, Δημήτρη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι είναι μια δυναμική κατάσταση πάντα το, mm-hmm. το παζάρι, το τι μπορεί να προκύψει, ποια ανάγκη μπορεί να προκύψει, ποια ευκαιρία μπορεί να προκύψει. Όλα είναι σχετικά. Αλλά ναι, ουσιαστικά με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εκεί βρίσκεται το πράγμα. Και βεβαίως μην ξεχνάμε και τον Δημήτρη Κλαμανάκη, αυτός που ανέφερα ότι με τους οποίους έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ και δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχει και η περίπτωση του
2: Κακλαμανάκη.
6: Ναι. Κακλαμανάκη, ναι.
2: Γιώργος, έχω ακούσει να λες για το τριάρι ότι πιθανό να είναι η πιο ηχηρή μεταγραφή από κάθε άποψη.
6: Εντάξει, είναι περισσότερο αίσθηση, είναι και ακόμη βέβαια το γεγονός ότι...
2: είναι αυτό που λέμε το ψάχνω λίγο παραπάνω, εκεί έχω την άνεση πλέον.
6: Δημιουργεί αυτή την προσδοκία περισσότερο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κλείσει παίχτη. Mm. Δηλαδή είδαμε όλα αυτά τα ονόματα που ανακοινώνεται ο ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι βγήκαν με τον έναν τον άλλο τρόπο στην επιφάνεια εδώ και αρκετές ημέρες, έτσι να μην πω εβδομάδες. Για τη συγκεκριμένη θέση, εντάξει, ακούγονται ονόματα, αλλά δεν έχει κλείσει, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Οπότε κάπως έτσι προκύπτει, Κώστα, αυτό που λες. Θα το δούμε και στην πράξη. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει όσο γίνεται πιο ψηλά. Ψάχνει, εν πάση περιπτώσει, να το θέσω διαφορετικά, μια πολύ ποιοτική επιλογή.
2: Mm-hmm.
6: Τώρα τα χαρακτηριστικά της, τα αγωνιστικά, ποια θα είναι, θα το δούμε στην πράξη. Εντάξει, τα ονόματα που ακούστηκαν είναι γεγονός ότι έχουν δημιουργήσει και μεγαλύτερες προσδοκίες και στον κόσμο της ομάδας, αλλά ακούστηκαν περισσότερο με τη μορφή θυμών, έτσι, όχι ότι η ομάδα έχει επιβεβαιώσει κάτι από όλα αυτά.
2: Ναι. Γιώργο, ένα που έχω παρατηρήσει, βλέπω ότι όλες οι συμφωνίες των παικτών πλην του των ξένων είναι δύο έτη, πλην των Ελλήνων που είναι είτε τρία είτε τέσσερα ο Μπαζίνας. Αυτό είναι το σκεπτικό ότι είναι ομάδα διετίας.
6: Ναι. Ακριβώς. Και τρία ο Μήτρου Λόγκ.
2: Ναι, που είναι Έλληνας. Okay.
6: Ακριβώς. Δύο χρόνια έχει συμβόλαιο ακόμη ο Γκάς. Ναι, είναι πολύ σωστή η επισήμανση που κάνεις, Κώστα, γιατί...
2: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κράτα το να το συζητήσουμε αύριο αυτό.
6: Να το συζητήσουμε όποτε θέλετε.
2: Εντάξει, να είσαι καλά. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμα αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, επιλογή είναι μία: βιοιατρική, ιδιωτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, πληροφορική, διεθνείς σχέσεις, New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 231-088-9879 ή μπες στο www.nyc.gr. Θυμίζω ότι μαζί μας σήμερα ήταν και πάλι Bananas Doll, το καθαρά ενεργειακό σνακ. Κλείνουμε.
5: Έχει θεματάκι Τάνια να πει ούτως ή άλλως και με μετρό στο δελτίο.
2: Έτσι, όχι, κλείνουμε
5: ούτως ή άλλως. Έχουμε δελτίο, διαλυματάκι και μετά εκπομπή, όλα μέσα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα 4ALL. Έλα και πάρε.
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

yourself.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: δεύτερη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τζακαμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών, αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
1: Φυσικά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, θα μπορούμε να έχουμε πολλά καλύτερα πράγματα όπως έχουμε, αλλά το γενικό επίπεδο ζωής στην Ελλάδα παραμένει ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής. Η Ελλάδα κατάφερε σε 200 χρόνια ελληνικού κράτους από μια πάμφτωχη χώρα αγράμματων ανθρώπων να είμαστε σήμερα μέσα στις 25-28 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, μέλη του Σλούπου της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, να έχουμε μια σταθερή δημοκρατία. Δεν είναι όλα τόσο χάλια όσο λέμε όλη τη μέρα.
2: Σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια.
1: Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Άρα όλα καλά.
3: Περίπου η χώρα περιγράφεται ως μια χώρα στην οποία κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ξέρω εγώ, είναι μια χώρα, ένα καθεστώς αυταρχικό που ελέγχει τα πάντα ή δεν ξέρω τι. Είδα τώρα, μου στείλε Άκης, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
4: Δεν έχουμε χρόνο.
5: Και η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε

0: για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Γιατί να το κάνει αυτό το Μαξίμου και να βγάλει, ας πούμε, ψηλά τον Τσίπρα και την Καρισιανού και να ρίξει το Βελόπουλο?
2: Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται το Βελόπουλο. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Εγώ πριν 1,5 μήνα στη Βουλή, δεν μου αρέσει να λέω για άλλα κόμματα, είχα πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι σας έρχονται σε λίγο καιρό τα μαντάτα. Τα μαντάτα είναι αυτά. Τα μαντάτα είναι.
1: Δηλαδή φοβάται το Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη και δεν
2: φοβάται. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι. Θέλει τους εύκολους, τους διαχειρίσιμους.
3: Είναι
2: πανεύκολος είναι. Από όπου και αν τον πιάσει, λερώνεσαι σε επίπεδο όχι διαφθοράς μόνο, γιατί λένε έντιμος. Πόσο έντιμο είναι να δηλώνεις αριστερός και να είσαι το κόντρα της Παραγωπούλου με τα πουρα.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Έλαβε φόρα!
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Καμωρά με Πασχάλη Καμωρά πίσω από το μικρόφωνο.
1: Πήγανε!
0: Δεν πήγαμε ακόμα, θα πάμε όμως. Εξ απεναντίας, ο υπαίτιος της Μυκόνου, ο Τράνσφερ, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος άνθρωπος των 8 θαλασσών, των 9 Ηπείρων και των 10 Ολυμπιάδων. Ποιος είναι, δεν είναι άλλος από τον...
2: Λευτέρη Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας.
0: Θα είναι μαζί μας και για το υπόλοιπο δίωρο και αυτός, όπως θα είστε και εσείς, κυρίες και κύριοι, γιατί κάθε μέρα που περνάει δικαιωνόμαστε και όλο και περισσότερο. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό, το δείτε σε λίγο. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301
3: FM πάω και έτσι
0: 195% 195,5%. Λοιπόν, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Πάνω από 2 εκατομμύρια και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
3: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Γεια! Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία. Από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο να είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Σ' αρέσει τώρα αυτό που ακούς? Σ' αρέσει έτσι? Δεν είσαι ο μοναδικός που σ' αρέσει. Ξέρετε, η πλάκα είναι ότι αρέσει όλους τους άλλους εκτός από μένα, ρε φίλε, που το έφερα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται μερικές φορές αυτό? Ε, συμβαίνει μερικές φορές. Κλαις. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, φίλε. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε τώρα για την πρώτη δικαίωση. Όταν σας μιλάω περί ατζέντας, έτσι, όταν κάναμε το θέμα με τα σκυλιά και χτες ιδίως και το πρωί και το βράδυ, και σας είπα και το κάναμε και άλλη φορά συζήτηση ότι υπάρχει ατζέντα με το θέμα των φιλοζωίας. Δεν μιλάμε για φιλοζωία, μιλάμε για ζωοκτησία, για σκύλο και γάτα. Δεν είναι τα μοναδικά ζώα τετράποδα αυτά. Σας είπα και αρκούδα τετράποδα είναι. Είμαι φιλόζωος με τις αρκούδες, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα μείνω σε αυτό. Θα σας πω τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, πώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ατζέντα. Θλίβομαι για την είδηση και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και αληθινό, που για να έχει ανακοινωθεί προφανώς είναι και αληθινό, για τον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, άκουσον, 10% έκπτωση στα δημοτικά τέλη για όσους υιοθετούν αδέσποτο σκύλο ή γάτα. Δεν ξέρω αν ο δήμαρχος, ο Ιγνάτης ο Καντατζίδης, που τον φιλοξενήσαμε και τις προηγούμενες μέρες εδώ, να έχει υιοθετήσει μια τέτοια πρόταση. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει το πράγμα από ποια άποψη? Τον ενδιαφέρεσαι να έχεις λύσει τα προβλήματα όλων των ανθρώπων, να κοιτάξεις και κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το πανόραμα. Δεν είναι μόνο ο Χορτιάτης. Είναι και η Γαμπτζίδα. Και η Καπουτζίδα, γιατί έτσι λέγεται κανονικά, και εμείς την κάναμε Γαμπτζίδα, έτσι και η Πηλαία η λεγόμενη. Λοιπόν, και αυτή έχει κόσμο ο οποίος μπορεί να ζορίζεται. Λευτέρη μου, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει η πιθανότητα. Υπάρχει. Και είναι τώρα αυτό. Παιδιά, είναι, δηλαδή πέφτω από τα σύννεφα. Είναι τώρα αυτό το. Είναι θέμα για να υπάρχει έκπτωση στα δημοτικά τέλη. Εσείς μου λέτε ότι δεν είναι ατζέντα. Γιατί κάποιοι ξυνήσατε ότι δεν είναι ατζέντα, ας πούμε. Να τι που είναι ατζέντα που δεν είναι. Ορίστε δηλαδή 10% στα δημοτικά τέλη για όσους υιοθετούν αδέσποτο σκύλο ή γάτα. Μάλιστα. Το, τι θα πει η υιοθεσία. Το παίρνει στο σπίτι σου. Μάλιστα. Όχι έξω, μέσα στο σπίτι σου. Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα να κάνουν κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι έχουν σκυλιά εκεί, νομίζω. Άρα θεωρώ ότι δεν θα έχει επιτυχία το μέτρο, νομίζω εγώ.
3: Δηλαδή, σαν να έχει δίκιο ο επόμενος ο κράτης.
0: Ναι, ο επόμενος. Ο προηγούμενος να δεις. Αλλά όσοι επιτοπλίστανε στο Πανόραμα και στο Χορτιάτι, όλοι έχουν σκυλιά, ξέρετε, γιατί έχουν και μπροστά μεγάλες αύλες για ληστείες, για 1000 πράγματα. Σωστά, Λευτέρη μου. Άρα εδώ απορώ πραγματικά, είναι άξιο απορίας μια τέτοια απόφαση να υπάρχει έκπτωση στα δημοτικά τέλη για όσους υιοθετούν σκύλο ή γάτα. Από το κακό στο χειρότερο πάει η υπόθεση. Αντί να πάει στο καλύτερο, πάει στο χειρότερο. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα θα σας ξεκινήσω από κάπου αλλού. Έχουμε αρκετούτσικα πράγματα, αλλά θα βασιστώ σε κάτι το οποίο φαντάζομαι θα έχει απασχολήσει και εσάς. Εγώ πήγα σήμερα, πέρασα από 4 χωριά. Στο νομό Σερών και νομό Δράμας. Είχα μια υποχρέωση, πήγα και πριν πάω εκεί που ήταν να πάω, γιατί είχα χρόνο, πήγα σε 2 χωριά πριν και σε 2 χωριά μετά. Κάποτε αυτά τα χωριά, Λευτέρη και αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν θα πω τα ονόματα για ευνόητους λόγους, παρατήρησα την ερημοποίηση, παύλα εγκατάλειψη των χωριών. Και μιλάμε για βαρβάτα χωριά με 1500 και 2000 κατοίκους. Κάποτε. Μας τελειώνουν, σκέφτηκα. Δηλαδή βλέπω ότι σιγά σιγά το έχουμε κάνει και με δικό μας τρόπο, έτσι, με την υπογραφή μας δηλαδή, και βλέπεις ότι τα χωριά, αυτά τα χωριά, γενικά θα το βάλω εγώ, απλά δράτω με τις ευκαιρίες επειδή πήγα σε 4 κεφαλοχώρια. Λοιπόν, παρατήρησα ότι έχουν γεράσει τα χωριά. Οι νέοι που υπήρχαν πριν από 30 χρόνια δεν έχουν επιστρέψει, ούτε πρόκειται να επιστρέψουν. Και αυτοί που μέναν εκεί σαν γονείς έχουν πεθάνει και έχουν ερημώσει τα σπίτια, δεν υπάρχει τίποτα. Σχολιά, λουκέτο. Για να υπάρχουν σχολεία, για να δουλεύουν τα σχολεία, πρέπει να υπάρχει νέος πληθυσμός. Πρέπει να υπάρχουν νέα παιδιά. Δεν υπάρχουν. Ζήτημα ένα σχολείο που θα έχει, ας πούμε, 30 μαθητές στην πρώτη τάξη να είναι από 6-7 χωριά μαζί. Για να πάνε σε ένα χωριό το οποίο θα έχει σχολείο και θα είναι 30 άτομα. Σε μία τάξη. Από 6 χωριά, 7. Μιλάμε για τέτοια εγκατάλειψη. Εάν η γη, όση γη βέβαια μπορεί να πιάσει το μάτι σου, και δεν καλλιεργείται πλέον, και χώρια που το καταλαβαίνετε όταν θα το δείτε, θα τα δείτε μάλλον γεμάτο βάτα. Ξέρετε τι είναι τα βάτα, έτσι. Δεν μιλάμε τα βάτα στο σακάκι, έτσι, στα χωράφια. Και εμείς κοιτάμε καμιά φορά μια φωτογραφία και λέμε, αχ, τι ωραίο χωριό έχουμε. Για πάνε δε στο χωριό πως είναι τώρα. Για πάνε δε στο χωριό να δεις πως είναι τώρα.
3: Unacceptable.
0: Ένα χάλι μαύρο. Σε πιάνει μια στεναχώρια, μια κατάθλιψη και λες τι θα γίνουν αυτά. Τι θα γίνουν, τίποτα δεν θα γίνουν. Θα ερημώσουνε, όπως βλέπεις κάτι ερυπωμένα χωριά που πηγαίνεις επάνω στο Γράμμο, στο Βίτσι, στην Γκόνιτσα εκεί. Γκόνιτσα ξέρετε που είναι. Λοιπόν, που βλέπεις στο Διάβα σου εκεί, στον Πεντάλοφο, που έχει κάτι ερυπωμένα χωριά, έτσι θα γίνουν και αυτά. Ποιος θα πάει να ζήσει εκεί. Η Λάθρο αποκλείεται. Τι να κάνουν εκεί πέρα να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι στις δομές μέσα. Δεν μπορούν. Εκεί πέρα έχουν τζάμπα φαΐ, τζάμπα όλα. Μηδέν εργασία. Τίποτα δεν κάνουν. Και εσείς φυσικά μπορεί κάποιοι από εσάς να παρεξηγέσετε από αυτά. Εδώ ξύδι. Έχουν ελυθεί όλα μας τα προβλήματα με όλους μας και τώρα θα κάνουμε, ας πούμε, και πλάτες σε αυτούς. Όχι. Έχει αλλάξει το momentum, προφανώς. Και έχει αλλάξει το momentum γιατί οι περισσότεροι από αυτές βγάζετε έναν μισανθρωπισμό κατά κάποιο τρόπο. Ιδίως έχετε έναν ανθεληνισμό μέσα σας και δεν τον καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είμαστε σε μια κοινωνία που είμαστε όλοι μαζί και χαιρόμαστε προφανώς οι περισσότεροι εξ ημών, χαιρόμαστε που κάποιοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, να βγάλουν το μήνα τους, να βγάλουν το ενίκιο τους. Γενικώς, τον συνάνθρωπό μας εδώ, τον Έλληνα, οι άλλοι Έλληνες, αυτοί οι ψευτοπροοδευτικοί, έχουν την εντύπωση ότι τους μισούν και λατρεύουν κάθε τι ξένο που έρχεται. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόσημο όμως πάνω σε αυτό το κομμάτι, και απορώ μερικές φορές. Και λέω, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε? Γιατί έτσι να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση? Δεν το έχω καταλάβει. Λες και έχει πέσει η επιδημία, ρε παιδί μου. Πού να μας χτυπούσε κανένας πόλεμος? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά μας έχει χτυπήσει η εγκατάλειψη. Παιδιά, ιδίως στο ένα χωριό. Έπαθα σοκ, δεν περίμενα. Μου λέει, σταματάω σε έναν εκεί, λέω, γεια σας, λέω, αυτό το σπίτι, λέω, ξέρω ποιανού ήταν αυτό το σπίτι. Ναι, μου λέει, αλλά δεν είναι, λέει, τώρα αυτό. Νου, ήταν κάποια στιγμή, λέει, πήγα να το πάρω εγώ. Έδινα, λέει, σε αυτήν που το είχε 3,5 εκατομμύρια. Είχαμε συμφωνήσει να έρθω τη Δευτέρα να της δώσω τα λεφτά. Και τελικά την επόμενη μέρα δεν είχαμε συμφωνήσει. Δεν είχαμε δηλαδή δώσει τα λεφτά. Την επόμενη μέρα, άκου τώρα, Λευτέρα, να τρελαθείς. Την επόμενη μέρα βλέπει κάποιον κύριο μέσα με κάτι μηχανικούς, ξυλώνανε, κάνανε ράν, το έχει πουλήσει, εφόσον είχαμε συμφωνήσει εμείς μαζί, και σε μικρότερη τιμή. Όταν τη ρώτησα γιατί το πούλησε, λέει, γιατί μου είπαν ότι εσύ δεν έχεις μετρητά τα λεφτά. Λέει, καλά, δεν συμφωνήσαμε, λες, 3,5 εκατομμύρια σου φέρω. Σε τι νοιάζει, λέει, μα έχω εγώ μετρητά ή όχι. Θα στάφερνα εγώ τα λεφτά και τελείωνε η μπουγάδα. Και τελικά τα δώσαμε 3 εκατομμύρια το σπίτι. Μεγάλο σπίτι, Λευτέρη, πάνω από 200 τετραγωνικά. Διόροφο, παλιό. Έτσι, πέτρινο κτλ. Πίσω για κλάρα την ώρα. Το σπίτι αυτό που το αγόρασε πήγε, πήρε δάνειο. Κομματικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Προέκυψε τώρα αυτό, δεν το βάζω γιατί είναι τέτοιο. Είναι στον κύκλο τη Δώρα. Από ό,τι έμαθα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Μου είπε και το όνομά του, όμορφα, ωραία κτλ. Και κάποια στιγμή του λέω, γιατί είναι έτσι εγκατελειμμένο το σπίτι? Με λέει, έχει 10 χρόνια που είναι έτσι. Λέω, γιατί, έπαθε κάτι? Όχι, μου λέει, είναι στη φυλακή. Λέω, αυτός γιατί είναι στη φυλακή? Μου λέει, γιατί πήρε για αυτό το σπίτι δάνειο 200.000. Εσύ σε αυτό το χωριό, για αυτό το σπίτι πήρε 200.000 δάνειο? Μου λέει, ναι. Και το έχει, λέει, κατασχέσει η τράπεζα. Μου λέω, μπράβο. Και κερατάς και ταρμένος η τράπεζα τώρα, έτσι. Και τα λεφτά έδωσε και τα φάγε ο άλλος. Και σπίτι δεν έχει. Και όχι, σπίτι δεν έχει. Και η τράπεζα δεν έχει σπίτι. Μάλλον το σπίτι το έχει, αλλά έχει χάσει τα λεφτά της. Κάποια στιγμή, λέει, που ήρθε μια κυρία, λέει, εδώ. Προφανώς είναι του κύκλου αυτού των κατασχέσεων. Τη ρώτησα, λέει, πόσο, λέει, θα το πουλήσετε, λέει, το σπίτι? Λέει, δεν ξέρω πόσο θα το πουλήσει, αλλά λόγω του ότι είναι πάρα πολύ δυνατό το χωριό, σκοπεύουμε, λέει, να το βάλουμε τιμή εκκίνησης 100.000. Έσχασε να γελάει ο τύπος και λέει, άκουλε να σε πω κάτι, κοπελιά, Λίνα. Μια και είσαι, λέει, και νέα κοπέλα, λέει, για να ξέρεις και τι σου γίνεται. Εδώ, λέει, σε λίγο καιρό, σε καμιά εβδομάδα, χειμώνας ήταν, σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, λέει, έλα αν θέλεις να κυκλοφορήσεις γυμνή, να δούμε άμα θα σε δει κανένας. Λέει, γιατί να με δει? Γιατί δεν κυκλοφορεί κανένας. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας. Έχουν σωθεί. Είμαι εγώ σε 12 σπίτια στη σειρά που ήρθε σε αυτό το στενό. Είμαι ο μοναδικός κάτοικος.
5: Αλληλούια!
0: Όλοι οι άλλοι έχουν εγκαταλείψει. Θες να το βάλεις για 100.000? Κοροϊδεύετε, λέει, τους εαυτούς σας. Θες να σε δώσω εγώ, λέει, καμιά δεκαριά χιλιάδες να μου το δώσεις να τελειώνουμε μπουγάδα? Πάνε, πες το, λέει, στην τράπεζα κτλ. Και δεν του είπε ούτε και την τράπεζα την οποία εκπροσωπούσε. Φυσικά αυτά έχουν ένα ονοματεπώνυμο, όλα αυτά που σας λέω, έτσι. Ξέρετε ποιο είναι το ονοματεπώνυμο αυτής της κατάστασης? Με αποτέλεσμα τον αγρότη να τον έχουν καταντήσει ζητιάνο. Το παρατηρούμε και στο τελευταίο διάστημα. Γιατί τα χωριά, η δυναμική των χωριών ήταν θέμα αγροτιάς. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η τεράστια ανάπτυξη από τα τέλη του 70, δεκαετία του 80 και 90, στο απόγειο. Αλλά εσάς σας βόλευε το ότι κλέβανε, μας βόλευε να κατηγορούμε, ας πούμε, τα δάνεια. Λες και τώρα δεν παίρνεις δάνεια, λες και τώρα δεν αποπληρώνεις δάνεια, λες και τώρα δεν σε κλέβουνε, λες και τώρα δεν υπάρχει το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο. Αυτά ποιος τα πλήρωσε, ρε μαγκίτες που μιλάτε και λέτε για όλες τις άλλες εποχές, στις οποίες κλέβανε με δάνεια και με αυτά εδώ, αλλά ο κόσμος έφαγε ψωμάκι, έκανε τα σπίτια του, έκανε τα αυτοκίνητά του. Θα βγουν οι κακοπροαίρετοι που δεν μπόρεσαν να τα κάνουν και τώρα ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Εσύ, ρε βλάκα, θα τα πληρώσεις, όπως θα πληρώσεις αυτά. Τα μαμισιάτικα του ΠΚΠ. Έχω ένα mail το οποίο ήρθε σε μένα σαν γονιός. για την κόρη μου στο δημοτικό. Άκου τώρα, Λευτέρη, να σοκαριστείς. Είναι η πρώτη φορά. Εγώ σκέφτομαι να το δημοσιοποιήσω, δηλαδή για να καταλάβετε την ξεφτύλα του Υπουργείου Παιδείας. Λέει, σήμερα τα παιδιά να πάρουν, λέει, μια σακούλα, γιατί θα μοιραστούν τρόφιμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσον. Δηλαδή τόσα χρόνια, παιδιά, δεν υπήρχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα ανακαλύφθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα ανακαλύφθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Παλιά ήταν το Υπουργείο Γεωργίας. Τώρα έγινε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το γράφει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα τι παιχνίδι κάνουν και με τα παιδιά, αλλά και με τους γονείς. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το καλό πρόσωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Των κλεφτών, των επίσημων κλεφτών στο Υπουργείο Γεωργίας, στην ελληνική κυβέρνηση, με τους γνωστούς αγνώστους, οι οποίοι έγιναν πλέον διάσημοι. Αυτό είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι και η κυβέρνηση και αυτή είναι η κακή ψηφοφόρη που βγάλανε όλο αυτό το κομμάτι. Έτσι πάει η αλυσίδα. Έτσι λοιπόν, η ζητιανιά ενός αγρότη σημαίνει κλείνω το μαγαζί και κάθομαι στο σπίτι. Τα, το μπαξεδάκι μου ίσα ίσα, αυτά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αγόρι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει νεολαία. Ο πιο νέος εκεί πέρα ήταν 40 χρονών, 45. Και ρωτάω τώρα εγώ, εσείς που κάνετε τους μάγκες οικονομικά, που λέτε ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι που πήραν τα δάνεια, να έπαιρνε εκείνος ο κλέφτης ο Παπανδρέου, ξέρω εγώ, είναι όλοι οι άλλοι, είναι όλοι της εκκλησίας, ένας-ένας. Τον παίρνεις και τον παίρνεις λάχανο, τον βγάζεις κουνουπίδι, τον οποιονδήποτε. Ποιος νέος θα κάτσει σήμερα στο χωράφι όταν δουλεύει 14 ώρες τον ήλιο και στο τέλος του μήνα να χρωστάει. Σας ρωτάω, ποιος? Ο Μιμίκος ο γιατρός ή ο Παπαμιμίκος του ΠΑΟΚ? Καλά, αυτό το βάλα γιατί είναι, είπα το Μιμίκο. Το πετρέλαιο στα 2 ευρώ. Το λίπασμα 300% επάνω, μου λέει ο Γιαννάκης. Γιαννάκης είναι το παιδί, τον κύριο που ήταν εκεί πέρα. 300% μου λέει το λίπασμα, μου λέει Πασχάλη, εγώ δεν παίρνω πλέον. Θα κοιτάξω να κλέψω. 300% πάνω από το 2020. Αυτός ξέρει τις ημερομηνίες, ξέρει και τα νούμερα κτλ. Μιλάμε για καπνά, καπνοχώρια. Λέω καλά, εδώ παλιά είχε κάτι κοφίνια, ήταν ο Σοκράτης, αυτό ο ένα ο τάδε δίδυνα, ξέρω εγώ. Μου λέει, τι είναι, πού είσαι εσύ, μου λέει. Εσύ είσαι 30 χρόνια, 40 χρόνια πίσω. Μα δεν ζούσα, λέω τότε, για να μην ξεγελιόμαστε. Για να καταλάβετε που είχε φτάσει, που έχει φτάσει η κατάσταση.
5: Εμείς τι κάνουμε, ρε.
0: Έδωσα, λέει, τις ντομάτες μου 25 λεπτά το κιλό. Ξέρεις πόσο μου λέει.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
8: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
7: MyG.
8: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
7: Και από τιμές.
8: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
6: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
10: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699 498 62.

0: Σέτη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και ωραία, καμόρα.

0: ηλικιακού θα χαρακτήριζα. Δεν μου βγάζει εμένα κάτι ωραίο αυτό το πράγμα και φαντάζομαι να το αντιλαμβάνεστε και εσείς. Σαν κοινήθνη τύπου είμαστε εμείς, γιατί δεν έχουμε λεφτά που έχουν αυτοί, ούτε από τακτικισμό, ούτε από επαγγελματισμό, ούτε από τίποτα από αυτά τα οποία θα σε συγκινήσουν. Έχει έρθει και ο Αγισίλαος. Αγισίλαος, ρε φίλε, και ΠΑΟΚ δεν ταιριάζουν. Καλό είναι να αλλάξει όνομα, να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Χώρια που έχει προϋπηρεσία σε Άρη και Παναθηναϊκό. Πώς να σε δούμε με καλό μάτι, ρε φίλε, σένα που εμείς έχουμε και λίγο ένα κλικ, ας πούμε, με αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, κάνουμε πέτρα την καρδιά μας και συνεχίζουμε.
1: I don't know, maybe they are afraid.
0: Άστα αυτά τώρα. Ράσβαν, εσύ κοίτα τώρα να δεις πώς θα την πηδήξεις από εκεί για να οικονομήσεις κιόλας. Έτσι, γιατί είπαμε ότι αν θα φύγει, που θα φύγει ο Λουτσέσκου, έτσι, αργά ή γρήγορα θα φύγει. Από τη στιγμή που δεν σε θέλει κάποιος, δεν κάθεσαι. Εντάξει, εσύ όμως, άμα είσαι κυμπάρης Λευτέρη, πληρώνεις, να πούμε, το συμβόλαιο και φεύγεις. Σωστά. Εννοείται για σένα, για μένα, για τον απλό άνθρωπο. Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όχι. Με τα λεφτά μου και την κυρά μου και τον παρά μου. Ας τα πάρεις σε δόσεις. Δώσεις ο Θεός, δώσεις. Όχι, ντούκου τον παρά. Τάκ, τάκ, τάκ.
1: It's too much, it's too much.
0: Yes, too much, βέβαια. Χάλασε και μεταγραφή του Γιαννούλη. Και αυτοί ήταν με δόσεις. Δώσεις ο Θεός, δώσεις. Τέλος πάντων, το Θεό δώσεις, όλο δώσεις είναι. Τι, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Προφανώς δεν υπάρχουν χρήματα.
2: Έτσι. Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Εγώ το νομίζω πάντως. Πάντως η συμπεριφορά του ΠΑΟΚ εν έτη 2026 στα 100 χρόνια και να θυμίζει ένα ψιλομπάχαλο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν είναι εικόνα αρεστή αυτή στον κόσμο. Και όχι μόνο στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και στον έξω κόσμο. Δηλαδή στους φιλάθλους άλλων ομάδων. Σου λέει τι έγινε, φίλε, αυτός ο κρατεός, ο ΠΑΟΚ, ο δυναμικός, ξέρω εγώ και αυτά. Ξαφνικά βγάζει στο κλαρί τον Λουτσέσκου.
3: Τράτζικ.
0: Εντελώς. Χώρια που έρχεται και σήμερα η δισογραφία και λέει για τους αδερφούς Σαββίδη, ο ένας κρίθηκε ένοχος και ο άλλος λόγω αμφιβολιών αθώος για μια υπόθεση ηθικής αυτουργίας σε μια εγκληματική οργάνωση, όχι δική τους ας πούμε, που κάναν κάποιοι άλλοι, κάτι τέτοιο, έτσι λίγο μπερδεμένα με βγήκανε αυτά τα πράγματα, έτσι κάπως, κάτσε το διαβάσω λίγο καλύτερα, για ηθική αυτουργία σε εκβίαση ατζέντη. Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
0: Ναι. Την απόφαση να κρίνει ένοχο τον Γιώργο Σαββίδη, πρωτότοκο γιο του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, για ηθική αυτουργία σε υπόθεση εκβίαση του ατζέντη του Έργους Κάτσε το 2015. Γρήγορα έγινε το δικαστήριο. Όταν διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολέου του με τον δικέφαλο, προχώρησε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το ΑΜΠΕ, ένοχος κρίθηκε. Κήρυξε ένοχο για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατ' επάγγελμα. Όπα, αυτό δεν μου αρέσει εμένα. Το κατ' επάγγελμα. Τα άλλα εντάξει, είναι να είχαμε να λέγαμε, αλλά το κατ' επάγγελμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Ενώ για την ίδια πράξη, λέει, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Η απόφαση επί των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε ενώψη συζήτηση για τα ελαφρυντικά και την έκδοση της ποινής. Ελαφρυντικά. Τι ελαφρυντικά, ρε, που σε βγάζει καταδικαστική, τι ελαφρυντικό είναι αυτό. Ό,τι να είναι. Σε γενικές γραμμές, κατηγορούντος ηθική αυτουργή, η οποία αποδόθηκε σε εγκληματική συμμορία που φέρεται να διέπρατε εκβιάσεις. Την ομάδα αυτή λέει. Τι έγινε τώρα, τι έγινε, τι δεν έγινε. Κοίταξε τώρα αυτό, κάτι για φρουτάκια γράφει μέσα. Οι ίδιοι λέει είχαν εκβιασμούς με τη μορφή παροχής προστασίας σε νυχτερινά μαγαζιά, καταστήματα τύπου φρουτάκια, που καταλογίζονται στη συμμορία στην οποία φέρεται να δίνει έγκλειστο στο φυλακών που αποβίωσε το

0: Ένα σύννεφο να ανέβουμε πάνω για να πέσουμε.
1: Α, μπράβο.
0: Άσε ρε, μπράβο. Τι γίνεται αυτά εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ, ρε. Κάτω από τη μύτη μας όλα αυτά. Και δεν πήραμε χαμπάρι. Αυτό είναι. Η επιτυχία είναι να μην τα παίρνεις χαμπάρι. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τον ΠΑΟΚ. Που είναι σε μια περίεργη φάση. Δεν ξέρω πόσο θα ισορροπήσουν τα πράγματα, πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν αρκούν τα ονόματα να διορθώσουν κάποια πράγματα. Χρειάζονται πράξεις, τομές, οι οποίες δυστυχώς δεν φαίνονται. Θεωρώ πολύ μπακαλέ τη συμπεριφορά της ΠΑΕ. Κατηγορούσαν κάποιοι την Κοντζάρεβα. Βλέπω ότι εδώ τώρα που έχουν μπερδευτεί, έχουν μπερδευτεί οι ρόλοι, έχουν μπερδευτεί οι έννοιες, έχουν μπερδευτεί τα θέματα και η ιεράρχηση των θεμάτων. Και από τη στιγμή που πάυσανε σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, γιατί θεωρούμε τελικά, συμφωνούμε τουλάχιστον ότι τελειώσανε τον Λουτσέσκου, έχουν δύο προβλήματα. Καλούνται να διαχειριστούν όλη την εικόνα του ΠΑΟΚ άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν από διαχείριση. Άρα είναι κατάλληλοι άνθρωποι. Ε, σωστά. Έτσι δεν γίνεται πάντοτε, νομίζω. I think. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, θα το δούμε προσεχώς τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Τώρα, εγώ πιστεύω τι δεν θα γίνει παραπέρος, γιατί ο κόσμος δεν θέλει υπόλοιξεις. Δεν θέλει πολύ σε αυτό το πράγμα. Τώρα, θέλω δύο πράγματα και θέλω να με βοηθήσετε κι εσείς. Γιατί εγώ βοήθεια δεν βρήκα από κανέναν. Ούτε από αστυνομία, όταν πήγα στην αστυνομία και τους ρώτησα αυτό το πράγμα, με κοιτούσε ο ένας λες και έβλεπε αστροναύτη. Πρώτον. Λέω, δεν είμαι αστροναύτη, μπορείς να μου πεις παρακαλώ αυτό και αυτό. Και μου λέει, δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, όταν πάτε να κλείσετε, προσπαθήστε να κλείσετε σε ξενοδοχείο, προσπαθήστε να κλείσετε δωμάτιο. Ότι είστε οικογένεια. Θα περιμένεις, Βαγγέλη, θα περιμένεις. Θα περιμένεις, λοιπόν, περιμένεις να κλείσεις, ας πούμε, ένα δωμάτιο. Και τι εννοούμε ένα δωμάτιο? Εννοούμε ότι είσαι μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Το ένα σου παιδί, Λευτέρη, είναι 17 και το άλλο σου είναι 12. Πέρυσι πηγαίνεις ένα συγκεκριμένο κατάλημα. Φέτος πας το ίδιο. Και τι παρατηρείς? Ότι πέρσι σου έλεγε ότι το παιδί έως 11 χρονών θεωρείται παιδί. Μετά τα 11 θεωρείται κανονικός άνθρωπος. Αυτοί τα αλλάζουν όπως θέλουν. Δεν ρωτάνε κανέναν, το κάνουν από μόνοι τους. Δεν ξέρω αν έχουν το δικαίωμα να μεταλλάσσουν τις ηλικίες των παιδιών. Δηλαδή, μισό λεπτό ρε φίλε. Όταν 18 είναι ενηλικίωση, άρα θεωρείς ενήλικας. Στα 12 δεν θεωρείς ενήλικας, φίλε. Δοκιμάστε το και πέστε μου τώρα. Πού βασίζονται και το κάνουν αυτό? Έτσι θελικά. Δεν κάνουν μόνο αυτό. Και οι ναυτιλιακές εταιρείες κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχουν βάλει και παγιώσει μια κατάσταση, προφανώς επειδή σαν καρτέλ που είναι όλοι αυτοί μαζί, και σου λέει στα 12, ανάλογα υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που το κάνουν στα 10. Λοιπόν, θεωρούνται παιδί. Στα 13 θεωρείται ενήλικας. Στα 14 επίσης. Και σε βάζει να πληρώσει όλο το κόμιστρο. Δεν έχει καμία έκπτωση. Έτσι είναι και στις ναυτιλιακές εταιρείες ταξιδίων με τα καράβια και σε οποιαδήποτε άλλα καταλήματα. Έχει υπάρχει μια γενική απελευθέρωση, ένα μπάχαλο. Δεν πρόκειται να βρεις το δίκιο σου ποτέ. Γι' αυτό και όλος ο κόσμος, ο περισσότερος, και με όσους μιλάω εγώ και όσους μιλάτε κι εσείς, αν πρέπει να το παραδέχεστε, οι 8 στους 10 κλείνουν το μάτι στην κυρία Καριστιανού. Γιατί έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που έχει και αυτή που δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη, συντάσσει το περισσότερο κόσμος μαζί της, γιατί ούτε αυτός ο κόσμος μπορεί να βρει δικαιοσύνη. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε δικαιοσύνη. Σας είπα, πώς βγαίνει κάποια κυβέρνηση και δεν μπορείς να την εγκαλέσεις άμεσα όταν δεν σου πραγματοποιεί αυτά που πρέπει. Όταν παίρνει αποφάσεις, όταν ξοδεύει, όταν κλέβει. Ο Πεκεπέδες, Τέμπη, πού να τα βάλεις αυτά, πού να τα χωρέσεις, ρε φίλε, σε τι ατζέντα να τα χωρέσεις. Ποιος θα τα κάνει? Είδα και προχθές τον Χασαπόπουλο, τον Ιορδάνη. Το λέω τον Ιορδάνη γιατί είναι και παοξάκινο. Και λέει η κυρία Καριστιανού, λέει τι θα κάνει, λέει, με τι θα διοικήσει. Καλά την είπε και ο Αυγερινός, με τι θα διοικήσει. Εσείς με τι διοικείτε? Με τι διοικείτε? Με κλέφτες και απατεώνες. Με κλέφτες και απατεώνες. Τώρα διαβάζω Παπασταύρου. Αυτός ο πετυχημένος δήμαρχος, ξέρεις γιατί είναι πετυχημένος δήμαρχος, Λευτέρη μου, έτσι. Χίλιες κάμερες, λέει, θέλουν να παραγγείλουν.

0: Φίλε, λέω, να η απευθείας ανάθεση. Ωρε πράγμα, δώσε πράγμα στο λαό. Φίλε, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Εάν δεν το σταματήσουμε εμείς, θα το σταματήσουν αυτοί. Γιατί και οι επόμενοι που θα έρθουν, να ξέρετε, θα κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Ξέρετε, θα γυρίσουν και θα σας πούνε. Οπ, ζητάτε από εμάς δικαιοσύνη. Όχι. Τους άλλους τους κάνατε τίποτα. Όλοι αθώοι. Όλοι τους είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Γιατί αλλάξαν και τους.
1: Να το κάνουμε, παιδιά!
0: Ναι, ναι, ναι, να το κάνουμε. Εσείς κοιτάξτε να το κάνετε. Εσείς κοιτάξτε και ανοίξτε τα μάτια σας. Και γι' αυτό να μην θυμώνετε άλλη φορά που κάνουμε και συζητήσεις για το θέμα της Καριστιανού. Ποιο είναι το πολιτικό, λέει, πρόγραμμα της Καριστιανού. Τι νοιάζει ένα ποιο είναι, ρε. Θα την ψηφίσεις. Όχι. Άσε μας. Πες μας το δικό σου πρόγραμμα. Αυτό που θα ψηφίσεις. Τι ψέμα θα μας πεις. Και πες μας τι είπε το 2023 το κόμμα σου και τι έκανε από την ώρα που τα είπε. Τα ακριβώς αντίθετα. Και τώρα θα σου χρυσώσει το χάπι. Τώρα θα σου δώσει και άλλα επιδόματα. Σαν καθαρή Σοβιετία. Θα σε έχει σε μία γωνιά και θα σε έχει στη σφαλιάρα. Γιατί έτσι πορεύεται τα τελευταία χρόνια. Και εσύ κάθεσαι και ξέρεις τι κάνεις. Ανοίγεις το σβέρκο σου, κατεβάζεις το πουκάμισο φρασιακά, τον κάνεις και λίγο πιο πίσω για να είναι πιο καλή η σβερκάδα. Χράκ να ακούγεται κιόλας ο ήχος.
1: Καλυγουράμαστε!
0: Εγώ όχι. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει. Βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άμεμπτος και ξαφνικά όλοι να πέσουν να τη φάνε. Καλά κάνουν, ρε, φάτε δε. Να δούμε τι θα φάτε στο τέλος. Και γι' αυτό σας είπα ότι ο κόσμος συντάσσεται μαζί της. Άσχετα που δεν το λέει. Είναι αυτό που λέμε το βουβό κύμα. Ο κόσμος βέβαια και ο άλλος κόσμος παρακαλάει να πάει πολλοί κόσμος να ψηφίσει για να πάρει ψήφους από αυτή τη διαφαινόμενη διολίσθηση που υπάρχει. Τα κατά ψέματα, αναλογιστείτε ότι ο Μητσοτάκης για να φτάσει σε σημείο να σκέφτεται να δώσει, λέει, ειδικό επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, σκεφτείτε τις μετρήσεις πραγματικές, γιατί αυτές που διαβάζουμε είναι, παιδιά, pay per view. Δηλαδή, θέλετε να βγάλω εγώ μια δημοσκόπηση όπου θα αναμετρηθεί το Μετρόπολης με το τίποτα, να δείτε ποιος θα κερδίσει. Το Μετρόπολης θα κερδίσει. Γιατί συγκρίνεται με το τίποτα. Δηλαδή, όταν πας σε ένα γκάλωπ και λες, ποιος θέλετε να σας κυβερνήσει, ο Μητσοτάκης ή ο άλλος που τον βάζει σε περιστρεφόμενη πόρτα και δεν μπορεί να βρει την έξοδο, βλέπει Ανδρουλάκης, ποιον θα προτιμήσει. Τι ερωτήσεις γίνονται. Ποιος θέλετε να σας κυβερνήσει, όποιος να είναι. Ο λιγότερο κλέφτης. Ένας τίμιος και ηθικός. Δείξτε μου έναν, ο οποίος να έχει γίνει κάτι στο υπουργείο του και να πει, οπ, σηκώνω το ανάστημά μου, φίλε. Πάω πάσο. Φεύγω. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορώ να είμαι μέσα σε αυτή τη συντεχνία. Υπάρχει και η άλλη μερίδα των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, Λευτέρη μου. Θέλουν να πάνε εκεί. Δυστυχώς.
1: Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Θα δούμε τι πλάτη θα βάλετε. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το κομμάτι και το κλείνουμε εδώ. Πάμε ξανά στο χωριό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Η πηγή του καλού είναι μόνο στο χωριό. Και θα σας πω γιατί. Σας είπα για τις επιδοτήσεις. Α, όχι, όχι, όχι, όχι επιδοτήσεις. Έχω ένα βιντεάκι για τα Τέμπη. Τώρα το θυμήθηκα. Είναι μια δικηγόρος από την υπόθεση των Τεμπών. Νομίζω είναι στο χθεσινό, δες το λίγο, Λευτέρη μου. Όπου είναι γύρω στο, ούτε στο λεπτό. Η οποία δίκη των Τεμπών, παιδιά, πήρε αναβολή επαορίστου. Είναι αυτοί που δεν κάνουν συγκάλυψη, που δεν έχουν μπαζώσει και θέλουν να απονείμουν δικαιοσύνη. Θα την πάνε επαορίστου μέχρι και τις εκλογές κοντά εκεί, όπου θα σκάσει μύτη ξαφνικά και τα λοιπά, ότι να εδώ εμείς το παλέψαμε 4 χρόνια, μα δεν μπορείτε να κάνετε τη δίκη ακόμα. Όταν το βρεις, πες μου, σε παρακαλώ, Λευτέρη μου. Λοιπόν, και βγαίνει δικηγόρος και λέει, παιδιά, λέει, άκουσον, με πρόταση, λέει, των ιδίων, πηγαίνουν σε διακοπή επαορίστου. Ενώ όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα, περιμένει να δει τι, πώς και γιατί θα γίνει με την υπόθεση των Τεμπών. Και αυτή, φίλε, ο ορισμός της συγκάλυψης, του μπαζώματος, του προφορικού μπαζώματος. Δεν θα ακούσεις τίποτα για τα Τέμπη τώρα. Έτσι, έφυγε και η Καριστιανού από το σύλλογο. Ποιος θα σηκώσει τώρα το... Ο Τέτοιος θα το σηκώσει, ο Πλακιάς. Καταλάβαμε. Λοιπόν, γιατί ο Πλακιάς έχει ταυτιστεί με τα Τέμπη, αλλά από την αντίθετη μεριά. Δεν πειράζει. Έτσι συμβαίνουν στις δημοκρατίες, με το νου μας. Πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία δικηγόρο.
2: Άλλη μία δίκη είναι στον αέρα. Η δίκη του μοναδικού ελεγκτή επιθεωρητή και την παράβαση καθήκοντος του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σήμερα αναβλήθηκε αορίστως μετά από πρόταση, αυτεπάγγελτη πρόταση της κυρίας Αγγελέως, αναβλήθηκε αορίστως με σκοπό να ολοκληρωθεί η δίκη που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τηγορούμενη στους 717. Πώς μεταφράζεται αυτό με απλά λόγια, ότι αυτή η δίκη τουλάχιστον για 10 χρόνια θα είναι στον αέρα?
0: Καταλάβατε, αυτό είναι δικαιοσύνη στην Ελλάδα, έτσι. Και μοιραία το μυαλό μας που πηγαίνει στο πιάσιμο. Τι εννοούμε πιάσιμο, ξέρετε. Ελευθέρη, τον έπιασε στο διαιτητή. Για να έχεις το αποτέλεσμα, έτσι ακριβώς. Αυτά έχουν να κάνουν.

0: αφού κάνει μια-μια στα κεραμίδια. Λέω, ο κροκόντριος που μαθαίνει ξένη γλώσσα. Χιλιάδες παραγωγοί απλήρωτοι, κομμένοι, γραφειοκρατικές ανοησίες, όπως και οι περιπτώσεις των διαβατηρίων. Το μάθεις αυτό καινούργιο με τις ταυτότητες. Αν γράφει Θεσσαλονίκη και δεν γράφει Θεσσαλονίκη, δεν ισχύει. Μαράκα, την παλεύουμε. Την παλεύουμε. Δηλαδή, σας είπα, θα φτάσει σε σημείο αυτοδικίας ο κόσμος. Θα με θυμηθείτε, εδώ είμαστε. Ήδη ξεκινάει σιγά σιγά. Απλά δεν το μαθαίνουμε. Και την ίδια ώρα που γίνονται όλα αυτά εδώ, στις αγροτικές περιοχές, που αν δεν είσαι της συμμορίας, υιοθετώ αυτά που μου είπε ο Γιάννης, οι αγρότες από το Κολωνάκι, αυτοί που έχουν ελιές στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχουν γίδια και βόδια στο Γράμμο και στο Βίτσι, στην ορεινή Πίνδο που δεν φυτρώνει ούτε η πέτρα. Αυτοί είναι οι αγρότες του Κολωνακίου. Εισπράττουν χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ για εκτάσεις που δεν έχουν πατήσει ποτέ. Αυτό δεν είναι λάθος. Παιδιά, συγγνώμη, είναι σύστημα. Σε θέλουν να παρατήσεις τη γη. Και την παρατήσανε. Σε λέω, άμα πάτε στα χωριά θα δείτε ότι είναι ορφανά πλέον. Να τα πουλήσεις, κοψοχρονιά σε funds, να σας πω γιατί. Έτσι, αυτά έχουν τέτοιο και σε επενδυτές, οι τηλεκόμενοι και φερόμενοι επενδυτές. Για ποιο λόγο, ξέρεις. Αν πάτε, Εγνατία Οδός, μετά τη Βέρεια, πηγαίνοντας για Γρεβενά, στο ύψος της Κοζάνης, σε κάποια χωριά εκεί, πριν φτάσεις 30-40 χιλιόμετρα πριν τα Γρεβενά, θα δείτε τα γυμνά φαλακρά βουνά που υπάρχουν εκεί, ούτε πουρνάρια αυτά, είναι γεμάτα επικαλυμμένα από φωτοβολταϊκά πάνελ. Νομίζει από μακριά ότι είναι στρατός. Αν δεν το δεις από μακριά. Πηγαίνοντας κοντά και λες, τι έχουν κάνει εδώ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν κάνει. Μπράβο τους. Θα μπει, δεν φυτρώνει τίποτα. Και εκεί που φυτρώνει όμως πάλι έχει φωτοβολταϊκά πάνελ. Λέω, εγώ τώρα τι να κάθομαι εγώ 14 ώρες. Σας είπα 14 ώρες τώρα στο λιοπύρι μέσα. Δώστε στα χωράφια να τελειώνει. Ρε. Τα παιδιά μου φύγανε, έμεινα μόνος, θα πεθάνω. Ποιος θα με φροντίσει, κανένας. Τίποτα. Και τώρα έρχεται το ζήτημα σε μια κυβέρνηση που θα σου πει γιατί δεν φτιάχνουν προϋποθέσεις να μείνει ο κόσμος. Γιατί, παιδιά, μην σκέφτεστε. Άσε τώρα, δεν είναι για να σκέφτεστε εσείς, γιατί σας πιάνει λίγο ένας ήλικος την ώρα που σκέφτεστε. Θα σας πω εγώ, γιατί δεν το συμφέρει. Τόσο πολύ απλό. Το χωριό που δεν έχει γιατρό, δεν έχει τράπεζα, δεν έχει τρένο, δεν έχει ίντερνετ, τι είναι χωριό? Φάντασμα. Πώς είναι το τρένο φάντασμα κάποτε το παιχνίδι, έτσι ακριβώς. Έχουν κλείσει τα πάντα και τα έχουν μαζέψει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η καθαρή αποκέντρωση, που έλεγε κάποτε ο αείμνηστος. Μόνο που δεν είναι αποκέντρωση αυτό.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το Apple

0: Store, μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
1: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
5: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. Έχει ξεκινήσει το μουντιάλι μας στο τρίτο λεπτό, κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκίνησε, είναι όλα μηδέν. Μέχικο, South Africa. Έτσι, με τους Νοτιοαφρικάνους λοιπόν. Κανονική είναι η φάση αυτή που διαμαρτύρονται. Ωραίο, πάντως έχετε την πολυτέλεια να δείτε το γήπεδο. Τι όμορφο γήπεδο είναι των Αζδέκων εκεί, το Αζδέκ του Μέχικο. Φοβερό, φοβερό. Βρείτε το Μεξικό πώς είναι, πώς ήταν και πώς έγινε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμάρο παπάκι gmail.com. Ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς αν θέλετε. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σε ευκαιρία. Εγώ θα συνεχίσω όμως κάποια πράγματα που πρέπει. Έτσι λοιπόν, χωρίς μέσο δεν προχωράς, Λευτέρη μου. Αλλά για να προχωρήσεις θα πρέπει να έχεις και τη στοιχειώδη γνώση. Να είσαι σπουδαγμένος και μορφωγμένος. Ποιος σου δίνει αυτή την πολυτέλεια? Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται και από αυτούς το 70% έχει βρει δουλειά στους πρώτους 6 μήνες μετά την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το δεύτερο το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Αυτά για αρχή, κυρίες και κύριοι, για αρχή, τέτοια αρχή, να είναι αρχή. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στας γραμμάς, κυρίες και κύριοι, κατά τις γραφάς, να πω και κάτι άλλο τώρα, γι' αυτό εδώ πέρα. Ο άνεργος που γίνεται μετανάστης δεν φαίνεται στα νούμερα της ανεργίας, το έχετε προσέξει λίγο αυτό? Έτσι, ενδέχνως το αποκρύπτουνε. Βασικά δεν θέλει και η πανεπιστήμια να βγάλει, να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Θα μου πεις τώρα, για ποιο λόγο, γιατί τους βολεύει, ρε παιδί. Έτσι. Δεν τους θέλουν πίσω, γιατί αν γυρίσουν θα έχουν απαιτήσεις, θα ζητήσουν κράτος σοβαρό και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Φυσικά δεν υπάρχει και σχέδιο επιστροφής, έτσι. Πούντο. Πού είναι η θέση εργασίας στην περιφέρεια? Πού είναι αυτά τα φοροκίνητρα για να ανοίξει ο νέος μια επιχείρηση στο χωριό του? Υπάρχει? Φυσικά και όχι. Εδώ και που υπάρχει, σε τελειώνει, σε σβήνει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Μόνο να πας. Τώρα πότε θα γυρίσεις, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Το Allere Tour, το θυμάστε? Τι είναι το Allere Tour, δεν το θυμάστε. Δεν πειράζει. Και αφού έχουν πάρει τη γη, έχουν διώξει και τα παιδιά, σε παίρνουν τώρα και την μνήμη. Έτσι. Ανοίξτε λίγο τα βιβλία, εγώ τα διαβάζω λίγο πολύ. Έτσι, και η ιστορία η δικιά μας πλέον έχει γίνει, παιδιά, σουρωτήρι, πραγματικό. Ο Κολοκοτρώνης παρουσιάζεται σαν τοπικός οπλαρχηγός. Η μικρασιατική καταστροφή είναι παράπλευρη απώλεια. Βρίζατε τους κομμουνιστές, αλλά όταν ήρθατε εσείς οι δεξιοί στα πράγματα που ήταν οι κομμουνιστές πριν, δεν τα διορθώσατε. Όπως και δεν έχετε διορθώσει τίποτα τα οποία κατηγορούσατε πριν. Ιδίως αυτός που κάνει τον Πρωθυπουργό. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ντρέπονται να πούν στα παιδιά μας το ποιοι είμαστε πραγματικά. Τα μαθαίνουν να απολογούνται που είναι Έλληνες. Τα αρχαία ελληνικά, έτσι, τα έκαναν ωραία αγκαρία. Νομίζω, σε κάποια νομίζω ότι γίνεται κιόλας. Αλλά και αυτοί που έχουν έφεση δεν το πολεμάνε. Αφού βλέπουν ότι και να το μάθω καλύτερα, δεν αλλάζει και κάτι. Το παιδί τελειώνει το λύκειο και δεν μπορεί να γράψει μια σωστή παράγραφο. Δεν ξέρει τι θα πει η λέξη φιλότιμο, υπέρβαση, αρετή. Ξέρει όμως τι είναι influencer, φίλε. Γιατί αυτό θα μεταΐσει, το influencer. Δεν ξέρουν ούτε προπαίδεια. Τα έχουμε πει και τα ξαναεπαναλαμβάνουμε. Αυτό, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν είναι προοδευτισμός. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κατατάξω σε μια πολιτισμική γενοκτονία. Έτσι, λαός χωρίς γλώσσα, χωρίς ιστορία, δεν έχει, είναι και ένας λαός που δεν έχει ρίζα. Κάπου να κουμπίσει. Θα μου πεις τώρα πότε γίναμε κράτος. Εντάξει, δεν έχει σημασία, αλλά κράτη προηγούνται από εμάς. Η Ελλάδα συντάχθηκε μετά το 1821, έτσι, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα λέω καλά, Λευτέρη μου, να με διορθώσεις, μέχρι το 1912 ήταν μέχρι τη Λαμία. Μετά βασιλιάς ο Γιώργος, έτσι, με τον Παύλο Μελά, κάνανε ό,τι κάνανε για να σωματωθούν οι υπόλοιποι. Μας δώσαν και τα Δωδεκάνησα το 45, το 1945, μας είχαν δώσει το Ιόνιο μόνο, και έτσι γίναμε κράτος. Πότε γίναμε κράτος? Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν το καταλάβατε καλά. Σε αυτή την περίοδο όμως τι κάναμε, ρε φίλε? Ο ένας έκλεβε τον άλλον. Ο ένας ανέβαινε στα βουνά για να σκοτώσει γιατί δεν κουστάρε τους Γερμανούς. Ο άλλος πήγαινε με τους Γερμανούς γιατί δεν κουστάρε τους δικούς μας. Και ανοίγει το σκορ το Μεξικό 1-0. Με κουινώνες. Σεντρεφόρ. Και όταν είσαι χωρίς ρίζα, σε ξεριζώνει ο πρώτος άνεμος. Έχουμε γίνει καταναλωτές. Έχουμε γίνει υπήκοοι και δεν είμαστε πολίτες που θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά τώρα τι ψάχνεις να βρεις τώρα, τσιλοστάχυρα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ερήμωση που ένιωσα σε 4 χωριά, κεφαλοχώρια πάλι ποτέ, δεν το θεωρώ ότι είναι και φυσική καταστροφή. Είναι πολιτική απόφαση που υπάρχει για όλη την περιφέρεια, φαντάζομαι, και σε άλλα χωριά του τι γίνεται, εκτός από κάποια χωριά τα οποία εκμεταλλεύονται τα ΕΣΠΑ και αυτά εδώ, ξέρεις, Λευτέρη μου, έτσι. Τα γνωρίζεις αυτά. Η επαρχία έχει γίνει για ένα Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, πας στο χωριό και φεύγεις. Δηλαδή, πας Σάββατο μεσημέρι, Παρασκευή βράδυ και μετά την κουπανάς. Που κάποτε ήταν η καρδιά της Ελλάδας. Ο αγρότης τελείωσε, τον έχουν για ελεημοσύνη, ψάχνει να βρει τιμή για το προϊόν του και το κράτος που δεν τον κλέβει, του τον κλέβει διαφορετικά. Έτσι. Και να σας πω κάτι, κανένας δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του. Απλά με τον τρόπο τους μας διώχνουν. Και εμείς μετά πηγαίνουμε στις εκλογές, στην κάλπη, και τι κάνουμε? Μια τρύπα στο νερό. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, πάμε στα γραμμάς καταγραφάς, κύριε Λευτέρη μας. Πάμε στον πρώτο φιλόκρατη. Παρακαλώ.
1: Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Για τις κάμερες που είπες.
0: Ναι, κύριες κάμερες.
1: Άκου να δεις τι έγινε.
0: Ναι,
1: αυτοί πήγαν να τις δώσουν, ξέρεις, φωτογραφικά σε δικούς τους.
0: Αυτό λέμε, απευθείας ανάδυσης.
1: Άκου τι έγινε. Τρεις εταιρείες. Neurosoft, Actor, κατασκευαστικές και Micon. Ναι. Τους κάναν προσδικαστική προσφυγή 88 εκατομμύρια. Oh. Αρχική τιμή, έτσι. Και όταν έγινε η καταγγελία από τους άλλους. Τώρα πόσο κάνει οι χίλιες κάμερες, ξέρεις?
0: Πόσο?
1: 44 εκατομμύρια. Μισή τιμή δηλαδή. Πήγανε να φάνε
0: τα
1: 44 χαρτιά, ρε φίλε. Μέσα σε μια νύχτα θα τρώγαν 44 χαρτιά για χίλιες κάμερες.
0: Ποιος λοιπόν, θα τους σταματήσει?
1: Κανένας. Εμείς. Ποιος άλλος, αλλά κανένας. Εμείς. Άκου τώρα και ένα άλλο. Yeah. Βάζω στη AI. Αυτό που σου έχω γράψει, ναι, Ελλάς η τέφρα.
0: Ναι.
1: Τα μηνύματα που σου έχω γράψει και τι μου βγάζει.
0: Τι σου βγάζει?
1: Λέει δηλαδή η Ελλάδα εστάχθη, είναι ακραίο εθνικιστικό.
0: Αχα.
1: Σύνθημα, ακροδεξιό και τα λοιπά, και δεν είναι νεοναζιστικό και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Και του βάζω εγώ να πούμε το όνομα αυτού που το έχει πει,
0: ναι,
1: ο Περικλής ο Γιαννόπουλος, που έχει ζήσει ο άνθρωπος από το 1871 μέχρι το 1910. Δηλαδή πολύ πριν από ναζιστές και από,
0: ναι,
1: τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τι σε είπε, και τι έγραψε?
1: Και βγάζει ότι ο Γιαννόπουλος είχε τρέλα αυτός με το ελληνικό πνεύμα,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: τα λοιπά,
0: πάνω,
1: και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Και του λέω, και γιατί μου είπες ψέματα? Και τι μου λέει? Συγγνώμη, λέει, και έκανα λάθος. Και
0: δηλαδή, έτσι τους έχουν προγραμματίσει.
1: Γράψει,
0: ναι, έτσι,
1: ναι, μπήκε γράψει Ελλάς η τέφρα, θα του πει ότι είσαι ναζιστής. Ενώ είναι καμία σχέση αυτό. Όποιος θέλει να μπει να διαβάσει για τον Περικλή Γιαννόπουλο, αυτοκτόνησε όταν είδε ότι δεν γίνεται τίποτα με την Ελλάδα, μπαίνοντας με άλογο στο Σκαραμαγκά μέσα στη θάλασσα, και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι του δαφνοστεφανωμένος.
0: Μάλιστα.
1: Καληνύχτα σας,
0: κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, Σταύρο, στα Χανιά. Με τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σταύρο. Καλά, ρε φίλε.
2: Τι γίνεται, με τσίτωσε σήμερα, αδέρφη, πάρα πολύ. Να.
0: Γιατί, ναι.
2: Πρέπει τον Οκτώβριο που θα κλείσω το μαγαζί να ανέβω πάνω να κάνω μια εκπομπή. Να
0: έρθεις.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Να είσαι καλοδεχούμενο να έρθει.
2: Λέω, μου λέει η μάνα μου πέρυσι, Σταύρο, μου λέει, επιδότηση δεν πήρε φέτο για κάτι χωράφια που έχω στο χωριό. Λέω, γιατί ρε μάνα. Λέει, γιατί το όριο για να πάρει είναι 150 ευρώ και εσύ ξέρει πόσο είχε, πόσο. 149,70. Ξεκινάμε από το πιο απλό. Θυμάμαι λοιπόν γυρίζοντας 30 χρόνια πίσω, γιατί έχω αυτό το κακό, ρε φίλε μου, να θυμάμαι, και αυτό είναι μεγάλο δυστύχημα, να ξέρεις. Mm-hmm. Ένα οδηγό λεωφορείου που είχε ακούσει τον ανιψιό του Αρώνα Βουρή, σαν πρωθυπουργό τότε, ο οποίος έλεγε φύγετε και πηγαίνετε από την Αθήνα και πηγαίνετε να μείνετε αλλού. Και βγήκε ο άνθρωπος τότε στον Παπαδάκη, του συγχωρεμένου, την εκπομπή και είπε: έφυγα από την Αθήνα και πήγα στην Ξάνθη. Θυμάμαι και που και πει ότι πήγε. Mm-hmm. Και λέει: στην Αθήνα έπαιρνα 1.300 ευρώ και στην Ξάνθη πήγα και έπαιρνα 900. Και δεν μπορούσα να τη βγάλω.
0: Επόμενο δεν είναι.
2: Μπράβο.
0: Υπάρχει κίνητρο για να πάει κάποιος.
2: Ναι. Να πω για τις επιδοτήσεις. Θυμάμαι λοιπόν τον ανιψιό, πάλι τον Αρώνα Βουρή, να λέει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι η Ελλάδα δηλώνει ότι παράγει 650.000 τόνους, ενώ αυτό δεν είναι δυνατόν και το παράγει η Ισπανία και η Ελλάδα το παράγει και είναι παραμύθι. Mm. Και γιατί, ρε φίλε μου, Αρώνα Βουρή, να πούμε, δεν του πει κανείς τότε. Ποιος να το πει, βέβαια, προφανώς. Γιατί λοιπόν να πούμε το δέχεστε εσύ σαν κράτος? Το δεχόταν στα κράτος φίλων Πασχάλη. Γι' αυτό το λόγο που βλέπεις σήμερα και κουβεντιάζεις από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή. Γιατί σου λέγε πάρε επιδότηση χωρίς να κάνεις τίποτα. Χωρίς να σπέρνεις τίποτα, παίρνει επιδότηση. Πήγαινα λοιπόν εγώ στο χωριό και βλέπα όλους τους χωριανούς στο καφενείο. Πέρα από δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν και τα λεφτά αυτή τη στιγμή στο χωριό. Όλοι οι άλλοι στο καφενείο, τι γίνεται, ρε παιδιά? Τσίπουρα, μου λέει, να είναι καλά.
0: Άμπρα.
2: Ο Σινίτης, Σταύρο, να είναι καλά, μου λέει, μας δίνει επιδότηση να καθόμαστε.
0: Σταύρο, έχει μια ελληνική ταινία. Παλιά, είναι τη δεκαετία του 70, νομίζω. Τέλη τη δεκαετία του 70. Δεν συγκράτησα τους ηθοποιούς. Ο ένας είναι γνωστός, αλλά δεν είναι από τους πολυτελείους. Η οποία κάνει αυτός με τη γυναίκα το στόπ στον δρόμο. Τώρα μπορώ να το θυμίσω, γιατί έχει να κάνει, θα σου πω τώρα με τι. Και το σταματάει ένα φορτηγό μεγάλο. Ξέρεις, από πίσω καρότσα, ναι, μεγάλη, τεράστια, ξέρω εγώ. Ναι. Έλα ρε, του λέει ο Σιγοριανέ, τι γίνεται, λέει, πού πας, λέει, πάω Ευρώπη, λέει ο οδηγός του φορτηγού. Αυτός, ναι, με τη γυναίκα του και μια βαλίτσα, λέει, μπορείς να μας πας, λέει, να μας πάρεις και εμάς. Έλα, σας πάρω, λέει, να πω και τα λοιπά. Προχωράν στο διεθνή, ξαφνικά αυτός τρίβει από ένα χωματόδρομο. Σοκαρίστηκε ο επιβάτης. Λέει, πού πάμε? Λέει, καλά δεν είπαμε, λέει, πού πάμε? Λέει, στην Ευρώπη πάμε. Πάει εκεί μπροστά, ξαφνικά βλέπει τρεις μπουλντόζες και 10 φορτηγά. Λέει, τι δουλειά έχουμε, λέει, εδώ? Λέει, εδώ είναι η Ευρώπη. Λέει, και τι θα κάνεις? Να αδειάσεις στη χωματερή τα ροδάκινα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η Ευρώπη.
2: Ακριβώς, ρε φίλε μου. Ακριβώς.
0: Δεν θυμάμαι την ελληνική ταινία όμως. Είναι πολύ
2: ωραία. Θα σου πω και μια ιστορία. Κάθε, ναι, φορά που θα παίρνω θα λέω μια ιστορία.
0: Να λες.
2: Πάω λοιπόν με το φίλο μου, πραγματική ιστορία, έτσι. Λέω τα μικρά ονόματα. Πάω με το φίλο μου τον Δημήτρη για καφέ. Και μπαίνω στο καφέ, ξεκινάμε να παίζουμε μπιλιάρδο. Και βλέπει ένα, λέει, έρχεται ένας και μου μιλάει. Κάποια στιγμή βλέπω τον Δημήτρη σκεπτικό. Τι μου θυμίζει, μου λέει, που τον ξέρω. Λέω, τι να σου πω, Δημήτρη, το και το, ο τάδε. Σε λίγο μου λέει, τον θυμήθηκα. Λέω, τι? Γκρέμιζα το μαγαζί για να το ξαναφτιάξω. Και μου λέει ο εργολάβος, ο οποίος ήταν στα κόλπα, πρέπει να δώσουμε 2.000 σε αυτόν που θα έρθει από την πολεοδομία να κάνει τη δουλειά. Okay, και να τον κρανταίσουμε και μια συναγρίδα. Αλλά θα μου τα δώσει, εμένα του τα δώσω. Εντάξει. Έρχεται λοιπόν αυτός, στημένος λοιπόν ο φίλος μου, τακ τακ τακ μπαίνει, πάρα πολύ καλά άψογα, φεύγει. Πάει και τρώει, μου λέει, το ψαράκι, το έχω δώσει και τα 2.000, μου λέει, και έγινε τη δουλίτσα μας. Αυτό το πράγμα για να καταλάβουμε ότι αυτό που έχω ξαναπεί και άλλη φορά, μας κάνανε συνένοχους όλους.
0: Έτσι.
2: Το θέμα είναι πόσο μπορεί να αντέξει ο καθένας. Και επειδή μπορώ να μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, και επειδή σε οποιοδήποτε μπορεί να πει μετά ότι ξέρει τι το και του, θέλω να ενημερώσω απλά το ακρατούριο που ακούει, ότι λίγα προσφάτως άφησα μία δουλειά, μετά από 20 χρόνια, η οποία, αν πω το μισθό που έπαιρνα, τη θέση που ήμουνα, μου φαίνεται ότι οι περισσότεροι, το 90% δεν θα κοιμηθεί το βράδυ. Γιατί την άφησα? Γιατί, ρε φίλε μου, όλα έχουν ένα όριο. Από ένα σημείο και μετά ξεκινάς να ξερνάς με τα συγχωρήσεως. Δεν μπορείς να το αντέξεις. Πρέπει να μπορείς. Όλοι αυτοί λοιπόν που βλέπετε παιδιά κάθε μέρα στην τηλεόραση και βγαίνουν και λένε ψηφίστε μας, κάντε μας, ράντε τας, μπορούν να το αντέξουν αυτό. Δεν έχουν καμία
0: σχέση. Εμείς δεν μπορούμε να το αντέξουμε, σωστό.
2: Ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Η λύση ποια είναι, την είπες προηγουμένως. Αυτοδικία.
0: Δυστυχώς.
2: Εκεί θα πάει η δουλειά
0: στο
2: τέλος.
0: Εκεί θα πάει στο τέλος.
2: Περιδικαίων όμως και αδίκων, δυστυχώς. Πασχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο. Να είσαι καλά.
2: Καλό
0: χαιρετίσματα στα ασπρόμαυρα Χανιά. Παρακαλώ.
3: Έλα.
0: Έλα.
3: Τι γίνεις.
0: Πότε καλά, εσύ.
3: Καλά, μου ρίσκε.
0: Ωραίος.
3: Δεν μου λες, Πασχάλη, και γιατί να θέλουν να πάει ο κόσμος, ρε φίλε, στο χωριό, αφού στην πόλη πιο εύκολα μπορούν να τον ελέγξουν.
0: Να τον ελέγξουνε.
3: Βεβαίως.
0: Μα για να πας στο χωριό, υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχεις κάποιο προνόμιο για να πας.
3: Τι εννοείς προνόμιο.
0: Εγώ πώς θα φύγω από την. Άκουσε τι είπε προηγουμένως ο Σταύρος. Γιατί ακούγεις έτσι, με παράστητα.
3: Έλα, μ' ακούς.
0: Τώρα σε ακούω, ναι. Θα πρέπει να έχω κάποιο προνόμιο, να αφήσω εγώ για την αποκέντρωση, την φημολογούμενη. Δεν πρέπει να αφήσω εγώ την πόλη για να πάω στο χωριό.
3: Ναι, άμα έχεις δικό σου σπίτι στο χωριό, γιατί να μην πας, μπορείς να πας. Θα είσαι και.
0: Καλά, θα πας για δουλειά. Για δουλειά.
3: Εγώ.
0: Για δουλειά λέμε. Για μόνιμη εγκατάσταση μιλάμε.
3: Ναι, για μόνιμη εγκατάσταση.
0: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να πας στο δικό σου χωριό, μπορεί να πάω σε εγώ σε άλλο χωριό. Να φύγω από τη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, αλλά θα έχεις εξασφαλίσει μια δουλειά κάπου εκεί κοντά.
0: Πώς θα το κάνεις αυτό, δεν λέμε, αφού δεν έχουν δουλειές για αυτούς τους τοπικούς. Αφού έχουν κλείσει τα πάντα. Εγώ σου είπα, πήγα σήμερα σε χωριό το οποίο το γνώριζα.
3: Καταλαβαίνω ότι τα έχουν κάνει έτσι ώστε να μην θέλει να.
0: Αυτό σου λέω.
3: Να πάει στο χωριό.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Γιατί να μην θέλει. Γιατί δεν το επιτρέπουν πλέον.
3: Γιατί στην πόλη, επειδή είναι πολύ πιο μαζεμένοι, μπορεί να του ελέγξει καλύτερα το σύστημα.
0: Έλα μόνο τώρα, ξέρει. Μόνο εμεί βλέπουμε φαντάσματα, δηλαδή. Αυτοί δεν είναι κυβερνήσει αντιπροσωπευτικέ, ρε φίλε. Δηλαδή
3: όχι,
0: δεν με αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα που γίνεται.
3: Τώρα να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Δώσε.
3: Να σε πω ένα παράδειγμα. Πήγε σήμερα η γυναίκα μου που είχε ρεπό από τη δουλειά της με τις φίλες μου στην Κερκίνη. Με τις φίλες της στην Κερκίνη.
0: Μάλιστα,
3: ωραία.
0: Μάλιστα.
3: Φίλε, δεν είχε τίποτα. Άντε να το πω και να πούμε ότι είναι και λόγω εποχής. Να σου το πάω και εκεί.
0: Δεν είχε κόσμο.
3: Όχι, δεν είχε κόσμο. Πήγανε και στα Μπορώγια και δεν είχε και εκεί τίποτα. Γιατί λογικά έχει μόνο Σαββατοκύριακο. Να σου το πω έτσι. Και φίλε, ξέρεις που είχε ο κόσμο. Και πήγανε και φάγανε εκεί.
0: Πού?
3: Έπαθα πλάκα. Φίλε, στο Σταρ το Ιράν. Στα Σκόπια, φίλε.
0: Στα Σκόπια.
3: Ναι, ρε φίλε. Εκεί γίνεται χαμός. Αυτό πώς το εξηγείς. Που είναι ο πρώτος οικισμός.
0: Είναι φτηνά. Είναι φτηνά.
3: Είναι πιο φθηνά, ρε φίλε.
0: Γι' αυτό πάει, ρε φίλε. Αφού δυσκολεύεται ο κόσμος, ρε σύντε. Γιώργο, να πούμε. Πρώτα ψέματα θα πούμε. Αφού δυσκολεύεται ο κόσμος, γι' αυτό και δεν πάει και στο χωριό. Να πάω να κάνω τι. Να, δεν πάω να πάω ένα Σαββατοκύριακο, εντάξει και έφυγα. Να πάω να κάτσω να επενδύσει.
3: Στο καφενείο θα πιω μια μπύρα, μπράβο, θα πάω να πάω και τελείω.
0: Και μετά, τι θα κάνω, πώς θα δουλέψω. Πού θα δουλέψω, σε χωράφια που δεν έχω, που δεν μου δίνουνε, που πρέπει να έχω πάνω από 150, να είμαι κάτω από 40 και να είμαι.
3: Ρε φίλε, ποια χωράφια έχουν φάει ένα σκασμό λεφτά από τον ΟΒΚΕΠΕ. Τώρα που σε λίγου μήνε θα κλάψετε με μαύρο μαντήλ, στο λέω εγώ. Γιατί? Όλοι θα κλάψουν οι μαυρομαντήλοι. Γιατί θα δουν τις τιμές στο ράφι, φίλε. Γιατί όταν αλωνίζεις με κότσες παραγωγής πετρελαίου 2 ευρώ και θα πας να σπείρεις και να αργώσεις με κότσες παραγωγής πετρελαίου πάλι 2 ευρώ, θα δεις τις τιμές στο ράφι στο Θεό, φίλε.
0: Σε ευχαριστώ, Τζόρζ. Να σε καλά.
3: Να σε καλά, Πασχάλη.
0: Για χαρά, για χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, τον Κύργη, ο οποίος μου λέει ποια Ευρώπη ρε. Είναι ταινία του Θόδωρου Μαραγκού το 1983. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ακριβώς αυτή είναι που υπάρχει αυτή η στιχομηθεία με το. Ποια Ευρώπη. Αυτή είναι, ρε φίλε, Ευρώπη. Η χωματερή. Τα ροδάκια. Έβλεπε τα ροδάκια να παίρνουν και έλεγαν, αλλά δεν μας ενδιαφέρει που βγαίνουν τα ροδάκια. Γιατί πάμε και τα πετάμε. Λέει και πληρωνόμαστε. Τι καλά. Και τώρα σήμερα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Δεν πειράζει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εσύ, αυτό είναι δικό σου θέμα, δεν δικό μου. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν και κόλπα.
0: Mm-hmm.
4: Τώρα πρέπει να πληρωθεί ο Λουτσέσκου και θα πάρει και τα λεφτά. Εντάξει. Δεν μπορούν στο συμβόλαιο να γράψουν ότι όταν πληρώνεται για τον επόμενο χρόνο να μην δουλεύει.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Έχει υπογράψει συμβολή του ή άλλος έχει τη συμβόλαιο που τρέχει. Τι σχέση έχει τώρα αυτό τώρα.
4: Μα σε όλα τα και στα δικαστήρια που γίνονται,
0: ναι,
4: πάντοτε υπάρχουν τα παραθυράκια.
0: Ωραία.
4: Ένας καλός δικηγόρος πάντα τα βρίσκει όλα.
0: Ναι.
4: Απαγορεύεται αυτό μήπως.
0: Όχι. Μπορεί να το κάνεις. Αλλά θα πας,
4: ναι,
0: όπως πήγε ο Μπερέτα.
4: Να το κάνει. Άκουσε τώρα.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο για να.
4: Είπατε?
0: Ακούστε με λίγο για να καταλάβετε κάτι. Υπήρχε ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ, τον είχε φέρει ο Ζήσης ο Βρίζας μαζί με τον Θόδωρο Τζαγοράκη, στις καλές εποχές με τις παχές αγελάδες, που φάγανε τις αγελάδες αυτοί. Λοιπόν, λεγότανε Μπερέτα, ήταν Ιταλός, 22 μέρες έκατσε. Ξέρετε πόσα λεφτά πήρε? Με συμβόλαιο που είχε υπογραφεί, 450.000 ευρώ. Ξέρετε ποιος τα πλήρωσε? Ο λαός του ΠΑΟΚ. Ξέρετε όταν πήγε στην ΟΕΦΑ τη ζήτηση, τι γύρισε και είπε? Ότι αν δεν με πληρώσετε είναι για θέματα ηθικής κατάπτωσης, έτσι. Έχει να κάνει με την προσβολή της προσωπικότητας του επαγγελματία προπονητή. Και ήταν υποχρεωμένη η ομάδα να πληρώσει αρζάν. Αρζάν σημαίνει κασέρι. Λοιπόν, εάν τώρα ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τον Λουτσέσκου, για να γινόμαστε κατανοητοί.
4: Τώρα είναι αργά.
0: Τώρα χαίρομαι πολύ.
4: Είναι αργά. Όταν γίνεται το συμβόλαιο πρέπει να γράψει.
0: Μπορεί να μην θέλει να το υπογράψει όμως ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας. Όταν είναι εις βάρος του, δεν υπογράφει, να ξέρετε.
4: Οπωσδήποτε, ναι.
0: Τότε εσείς θα το υπογράφατε? Όχι, βέβαια.
4: Μα ο Λουτσέσκου θα το υπέγραφε.
0: Γιατί?
4: Γιατί πήρε πάρα πολλά λεφτά.
0: Εσύ, κοίτα, τα δούλεψε και τα πήρε.
4: Για αυτόν τον λόγο. Και μα τον έδωσε ο Ιβάν, τον έδωσε πολύ περισσότερα από όσα έπαιρνε.
0: Αλλά μίλετε πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα τώρα. Μίλετε πράγματα τέτοια. Γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορείτε να αποδείξετε αυτά που λέτε. Εγώ λέω το συμβόλαιό του. Αυτό. Εκεί.
4: Ναι, όλα γράφονται από την αρχή.
0: Ωραία.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5.

0: Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι είμαστε στο 27ο λεπτό και μετά το cooling break στο Μουντιάλ, στο πρώτο παιχνίδι, Μέχικο, Νότιο Αφρική, 1-0 με τον γκολ του Κινώνας από τα νωρίς. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Παρακαλώ.
1: Έλα Πασχάλη.
0: Έλα.
1: Καλό βράδυ, Γενναίος.
0: Γεια σου, Γενναίο.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι στο φίλο εκεί που είπαμε το AI, πολύ σωστή παρατήρηση και κάτι γενικό για τους ακροατές. Είτε έκανα πρόσφατα ένα training επάνω στο AI συγκεκριμένο. Mm-hmm. Το AI πάντα θα έχει μια υποκειμενικότητα. Αν θέλουμε να φτάσουμε πιο κοντά, ας πούμε, στη σχετική αλήθεια, πρέπει να κάνουν όλοι οι χρήστες κάτι έτσι όπως το λέω όμως, έτσι. Πρέπει να μπεις, επειδή είναι όλοι με το Google account, και να γράψεις, δεν ξέρω τον ελληνικό όρο θα μου τον βρεις εσύ, αλλά πρέπει να του γράψεις από αυτό το chat και για όλα τα επόμενα. Δεν θα κάνεις τα παρακάτω. You will not hallucinate. Το hallucinate είναι συγκεκριμένος όρος που αφορά το AI όταν αυτό αρχίζει και τρελαίνεται και κάνει δικές του συνθέσεις που δεν μπορείς να εξηγήσεις. You will not patronize me. Δεν θα με πατρονάρεις. Δεν θα μου λες ότι έχω πάντα δίκιο. Και οι απαντήσεις σου θα είναι βασισμένες μόνο σε δεδομένα. Mm. Αυτά πρέπει να του τα βάλεις και να του το πεις. Θυμήσου το για αυτό και για όλα τα υπόλοιπα chat. Mm-hmm. Για να πηγαίνεις όσο πιο κοντά γίνεται στην αλήθεια. Τώρα ένα άλλο για το AI, το οποίο είναι χρήσιμο αλλά είναι και τρελή παγίδα. Okay. Είναι πολύ επικίνδυνο όταν ψάχνεις πράγματα για τα οποία δεν ξέρεις περίπου πάνω κάτω τι ψάχνεις να βρεις. Γιατί και ειδικά αν δεν έχεις βάλει αυτά τα prompts, αυτά τα settings που σου λέω, θα σε πάει στη μαζική, στην άποψη που θέλουν αυτοί να σου περάσουν. Mm-hmm. Okay. Αυτό είναι το μόνο στάνταρ. Επίσης, τα prompts, δηλαδή ερωτήσεις, παίζουν φοβερό ρόλο. Εγώ θα σου δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν πεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καλός πρωθυπουργός. Έτσι ακούγεται. Σωστά, θα σου γράψει 100 λόγους γιατί είναι καλός. Αν γράψεις, είναι ο Μητσοτάκης καλός πρωθυπουργός. Αρκετοί διαμαρτύρονται στην Ελλάδα. Θα σου γράψει 1000 γιατί διαμαρτύρονται. Οπότε εσύ το πας και σε πάει. Ένα πράγμα. Θέλει πολύ προσοχή, ειδικά σε πράγματα που δεν ξέρεις. Ναι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε κάτι πώς λειτουργεί το AI. Όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, τελευταίο παιχνίδι, στις 7:45 βγήκαν οι συνθέσεις, okay. Και έλεγε τις συνθέσεις, τις είχε το Metro Sport, τις είχαν διάφορα site, okay. Και μπαίνω στο AI επί τούτου και του λέω, δώσ' μου τις συνθέσεις του παιχνιδιού σήμερα, του γράφω την ημερομηνία. Μου δίνει άκυρες συνθέσεις. Του λέω, είναι λάθος, του λέω, ξαναψάξε, άκυρες. Του δίνω το link. Λέει, δεν μπορώ να διαβάσω link. Και του λέω, εφόσον έχουν ανακοινωθεί πριν από μισή ώρα, πώς εσύ δεν μπορείς να ψάξεις live και να μου βρεις? Και μου λέει, δεν μπορώ, γιατί εγώ δεν έχω προγραμματιστεί να ψάχνω την τελευταία πληροφορία. Έχω προγραμματιστεί να κάνω pattern identification, δηλαδή να ψάχνει πατέντες. Στην ουσία μου λέει, εγώ σου είπα ότι αυτή είναι η εντεκάδα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, γιατί πέρασα πάρα πολύ γρήγορα τις τελευταίες 100 εντεκάδες και έβαλα ποσόστοση στον κάθε παίχτη και σου έβγαλα τις πιο πιθανές εντεκάδες. Και έτσι είναι προγραμματισμένο να λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Ποιο θεωρείς, ας πούμε, ποιο AI θεωρείς πιο προηγμένο κατά κάποιο
1: τρόπο? Reliable, δεν ξέρω. Για μένα έχει να κάνει με τα prompts, αλλά υπάρχει και ένα το Claude, αν το ξέρω.
0: Το Claude, ναι, ναι.
1: Είναι σχετικά λίγο πιο ανεξάρτητο.
0: Το Gemini ή το Gemini, ας το πούμε, Gemini, είναι αυτό που σου δίνει αυτές τις πληροφορίες που ζητάς, δηλαδή και τις τελευταίες. Ναι. Γιατί οι πληροφορίες του είναι από την
1: τις
0: Google.
1: Googles.
0: Ναι, τις Google. Ναι, είναι η Google. Ναι. Φίλε...
1: Άκου, στο Gemini έκανα αυτή την ερώτηση.
0: Ωραία,
1: είναι
0: okay.
1: Αυτό, ναι. Είναι το pattern, δηλαδή το να ψάχνει pattern, έτσι έχει προγραμματιστεί και δεν μπορούν να διαβάσουν site. Okay. Ναι. Κάντε όσο τεστές, βάλτε ένα link, ναι. Δεν μπορεί να στο...
0: Εντάξει, η μεγαλύτερη data δεδομένων που υπάρχει στον κόσμο εσείς είναι της Google. Αναγκαστικά,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι ίσως το πιο...
0: Ναι, είναι το πιο πλουραλιζέ, ας το πούμε.
1: Ακριβώς. Μπορείς να έχεις περισσότερες τέτοιες. Και ένα τελευταίο σχετικά με το έργο. Το έχω δει το έργο αυτό που.
0: Και Ευρώπη, ρε. Και Ευρώπη.
1: Και συγκεκριμένα μας το είχε βάλει μια καθηγήτρια στο σχολείο τώρα. Ναι. Αρχές της δεκαετίας του 90, εκεί στο γυμνάσιο ήταν πρώτα. Και θυμάμαι τότε ότι πολλές εκθέσεις, όπως μας είχε πέσει και κάτι παρόμοιες εξετάσεις, ήταν για την αστικοποίηση και την αποκέντρωση. Mm-hmm. Εμείς μεγαλώσαμε στο να γυρίσει ο κόσμος στα χωριά, ας πούμε, και τώρα. Όλες τα τελευταία 15 χρόνια, όλες οι πράξεις που έχουν γίνει, διοικητικά, που παίρνουν τις τράπεζες, τα ταχυδρομεία, είναι για να μην μείνει κανένας στο χωριό. Και ένας φίλος το είπε λίγο δίκιο, γιατί λέει ότι μπορεί να σε ελέγχουν καλύτερα στην πόλη και όλα αυτά. Όσο για δουλειές και τους αγρότες που έλεγε, κάποιοι τα φάγανε, ρε φίλε, αλλά δεν είναι ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Δηλαδή αυτό μπορεί να το κάνει ένα 20-30%. Κάποιος που δεν έχει κάνει ποτέ αγροτική δουλειά, ας βάλει ένα αγκύπο στο σπίτι του, ας βάλει 20 ντομάτες και κάτσει 3 μήνες να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, χωρίς έτσι για να φάει για την οικογένειά του. Θα καταλάβει πολλά πράγματα, νομίζω. Δεν το παίζω έξυπνος και εγώ κατάλαβα 10 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο μαθαίνω και κάτι άλλο.
0: Να σε καλά, γενναιό μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά, για χαρά.
1: Και Θεός καλά,
0: για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πασχάλη, ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Κάνε και μια δώρο.
2: Μόλις άνοιξα το ράδιο, έλεγες κάτι για τα ζώα, για κάποιο φόρο, κάτι έλεγες, δεν μπόρεσα να τα καταλάβω.
0: Όχι φόρο, όχι φόρο. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, αν υιοθετήσεις, δεν ξέρω τώρα ρε φίλε, δηλαδή το θεωρώ πολύ αστείο ας πούμε, αν υιοθετήσεις αδέσποτο σκύλο ή γάτα, έχεις 10% έκπτωση στα δημοτικά τέλη.
2: Α, εγώ νόμιζα ότι θα βάλουν
0: συνδυκτήτες
2: όλους του.
0: Τους ιδιοκτήτες, ας τους βάλουν μας, άμα, τι έγινε.
2: Μόνο αυτό έμεινε.
0: Κανονικά πρέπει, κανονικά πρέπει.
2: Κανονικά πρέπει, έγινε ρε Πασχάλη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Λέει ο κύριος Νίκος από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι. Πήγα λέει μακρινά, σε μακρινός στο Ζαγόρι, η Πρωτομαγιά. Μένουν μόνο 4-5 μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή είναι άδειο στην ουσία το δικό μας, της γυναίκας μου, ερμητικά κλειστά, διότι έφυγαν οι γονείς. Μόνο η πεθερά μου ζει, τα Γιάννενα, αλλά είναι κατάκητη. Σχολεία εννοείται μηδέν, εκκλησία όποτε έχει μεγάλη γιορτή και αν. Ένας παπάς εξυπηρετεί 4 χωριά και μερικές φορές κάνει και τον νεκροθάφτη. Έμεινα 3 ώρες στο μαγαζί που δουλεύει, αχαμνά με τα δίπλα χωριά και πήρα το δρόμο της επιστροφής με πολύ στεναχώρια από ό,τι είδα. Έξοδα 250 με τα διόδια, με φέρει όχι γέφυρα, βενζίνα κατοστάρα, 2.500 περίπου, 2.500 ευρώ το λίτρο. Μια χαρά κύριε Νίκο, μια χαρά σε βλέπω. Ευχαριστώ τον και τον Δημήτρη για το ποια ευρώ πήρε, καλησπέρα στον Φάνη. Δεν είναι έτσι ρε Φάνη, δεν είναι έτσι ρε φίλε, εγώ ζητάω αποζημίωση. Γιατί προβλέπεται στο συμβόλαιό μου, φίλε. Εσύ τώρα βάλεις κατά κάποιου εργαζόμενου, ο οποίος έχει συμβόλαιο με μια εταιρεία, η εταιρεία η οποία θέλει να τον διώξει, θέλει να τον διώξει στο τζάμπα, και εσύ είσαι υπέρ της εταιρείας που θέλει να τον διώξει στο τζάμπα. Δεν σε έχω καταλάβει, ρε Φάνη. Για 100 ζωές. Δεν μου λες η εταιρεία δεν έχει για 5.000 ζωές. Και έχει πράγματα τα οποία δεν της ανήκουν κιόλας. Εσύ όμως βάλεις κατά ενός εργαζόμενου. Το συμβόλαιο στον εργαζόμενο δεν το έκανε ο εργαζόμενος. Η εταιρεία το έκανε, αγόρι μου. Το πρότεινε στον εργαζόμενο για να συμφωνήσει. Δεν είναι σωστό. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να το σκεφτείς λίγο πιο λογικά. Την καλησπέρα μου στο Φώτη. Στο Ουκρανίο, στο Παλαιστινιακό. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βάλε εκείνο το ωραίο κομμάτι που έπεσε πέρσι. Το Τερζί, ποιο λες το. Μια διαδρομή θες. Θα κλείσουμε με αυτήν, αρέ. Μια διαδρομή στο τέρμα έφτασε. Καλησπέρα στον Γιώργο Ασών Καστοριά. 10 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο φάγαμε από την Κομισιόν για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Έλα ρε τώρα, σιγά. Μετά τον Ηρακλή, το κύπελο Ελλάδος και το Super Cup από Αθήνα, σήμερα βγήκε η είδηση ότι ο Αλαφούζος μιλάει με 7 ΠΑΕ για να τις πάρει στο συνδρομητικό από το 2027. Μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ με 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια από 8 που παίρνει τώρα. Α, γι' αυτό ήρθε ο Αγισίλαος. Έξυπλη απέκτηση η C-Jet του Ηλιόπουλου σε 1,5 μήνα. Κρατική επιδότηση 47 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο ιδιωτικός τομέας της χώρας. Όλος ο ιδιωτικός τομέας της χώρας, είτε είναι κατασκευαστικός είτε είναι ναυτιλιακός, να ξέρετε ότι άγεται και φέρεται υπό το δημοσίου χρήματος. Αφήστε τους να φωνάζουν. 1.080 κάτοικοι στο χωριό στην Καστοριά το 1982, σήμερα 45. Τα χωριά στο Γράμμο ερήμωσαν, το ίδιο και στο Βίτσι. Φίλος μου από Καστοριά, την ντομάτα πέρσι την έδωσε 30 λεπτά σε σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ την πουλούσε 2,80. Δεν θα βγάλει. Πολύ λογικό, το ακούω. Καλησπέρα και στον Κέλσιο. Άκουσα από έναν χαλαστρινό ότι φέτος 3.000 στρέμματα θα τα παρατήσουν γιατί δεν τους συμφέρει και ψάχνουν άλλες δουλειές για να εξασφαλίσουν μεροκάματο. Ακούτε, φαντάζομαι, τι λέει ο κόσμος, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω. Φάνη μου, συμφωνούμε ότι δεν υπάρχουν. Όταν δεν υπάρχει χρήμα, λέει, στάση εμπορίου. Λοιπόν, πάμε στο φίλο περιμένει. Παρακαλώ. Και μετά πάρω και Νίκο, ε. Ναι. Ορίστε.
3: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Νίκος που θα βγει τώρα θα δώσει.

0: δώσει προγνωστικά.
1: Τι, θα βγει να πουλήσει μόστρα? Φυσικά θα δώσει προγνωστικά.
0: Έχω στυλό και χαρτί και γράφω το κουπόνι.
1: Είσαι έτοιμος δηλαδή για όλα?
0: Περιμένω.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Θέλω άσους και διάρκεια να με δίνει.
1: Να σε δίνει άσους και διάρκεια.
0: Όχι ένα μισό κόλλα, μπάντζο και τέτοια.
1: Ναι, όχι τέτοια πράγματα, μπράβο. Άσους και διάρκεια. Είσαι...

συμπληρώσω, αύριο είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το Γρηγόρη του Κλαπανάρη, στο Χρήστο Παναγιωτίδη. Καλησπέρα, Πασχάλη. Την επόμενη που θα είσαι στα χωριά μας, να ενημερώσεις, θα σε περιμένω στον Πλάτανο, στο Κοτσάκι για τσίπουρα. Αμά. Ναι, θα γίνει. Ωραία, Πλάτανος εκείνος. Έχω πιει εγώ εκεί πορτοκαλάδες. Στο Θωμά του Μπομπόναρη. Καλησπέρα. Στον Γιώργο τον Κυρκινούδη, το είπαμε, Γιώργη, ευχαριστώ. Ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Ζάτσας. Θα το διαβάσω αυτό, Κώστα. Θα το διαβάσω αυτό. Είναι ωραίο το μήνυμα.

0: Όποτε έχουμε πάνω από 1200 παιδιά στα ορφανοτροφεία στην Ελλάδα, αλλά δίνουμε έκπτωση για να υιοθετήσουμε αδέσποτα. Απλό και κατανοητό. Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό, ότι 1200 παιδιά είναι σε ορφανοτροφεία στην Ελλάδα. Αλλά ο Δήμαρχος δίνει έκπτωση σε αυτά. Μισό λεπτό λίγο στον Νίκο. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Κώστα Τζάτσα για το Gay Pride. Gay Pride αυτή, Family Pride εμείς. Ο ελληνικός παλμός λέει, στηρίζει, μπορεί κάποιοι να μας πούνε ότι το Gay Pride είναι νόμιμο. Όμως ο ελληνικός παλμός υπενθυμίζει κάτι απλό. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, ότι είναι νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια οποιαδήποτε πόλη. Είναι η πόλη του Αγίου Δημητρίου. Είναι η πόλη με βαθιές ρίζες πίστης, ιστορίας και ελληνικής παράδοσης. Και έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε αξίες που κράτησαν ζωντανό το έθνος μας στους πιο δύσκολους και πιο σκοτεινούς καιρούς. Όχι στην αποδόμηση της οικογένειας, ναι στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, στη μητέρα, στον πατέρα, στα παιδιά. Στην πολιτική οικογένεια που αποτελεί ελπίδα για το δημογραφικό μέλλον της πατρίδας. Στην ορθοδοξία, στην πατρίδα, στις αξίες που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Η Ελλάδα θα σωθεί όταν ξαναβρει τις ρίζες της, όταν ξαναθυμηθεί ποια είναι, όταν ξαναβάλει στο κέντρο της ζωής της το Θεό, την οικογένεια, την αγάπη και την πατρίδα. Καλούμε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα που πιστεύει στις διαχρονικές αξίες του γένους μας να δώσει το παρόν. Γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η ελληνική οικογένεια είναι η καρδιά του έθνους. Και γιατί ο ελληνικός παλμός θα συνεχίσει να χτυπά δυνατά σε κάθε ελληνική καρδιά, μέχρι η πατρίδα μας να ξανασταθεί περήφανη, δυνατή και πιστή στις πατροπαράδοτες ρίζες της. Ζήτω η ελληνική οικογένεια, η ορθοδοξία, η Ελλάδα. Αυτά από τον παλμό. Μάλιστα. Φυσικά υπάρχουν και απαντήσεις ανάλογα στα μηνύματα. Φυσικά. Αυτά τα πράγματα, ο στόλος, τέλος πάντων, λυπάμαι. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε, έχουμε τον τελευταίο ακροατή, ο οποίος είναι και ο τυχερός, και να πάμε σε Νίκο Μελισσακάκη. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια σας.
1: Έχω ένα παράπονο.
0: Ναι, λίγο δυνατά, δεν σας ακούω.
1: Έχω ένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Από την Κυριακή με stand-by να ακούσω το Hearts του Μπασίλ.
0: Το Hearts?
1: Του Μπασίλ.
0: Μπασίλ.
1: Ναι, αλλά δεν το έχετε βάλει. Δεν
0: το έχουμε βάλει. Ναι, εντάξει, γιατί άλλαξε η χολύψη, έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Για δες το λίγο. Χάρτς, καρδιές.
1: Εσύ μακριά ακούγεσαι και δεν ακούτε και δεν ακούτε.
0: Εγώ σε ακούω μια χαρά πάντως. Τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα σε ακούω καλύτερα. Χάρτς Μπασίλ. Το Μπασίλ είναι όπως το ακούμε, Βασίλε.
1: Χάρτε του Μάρτιν Μπασίλ, νομίζω, αν το λέω καλά το όνομα.
0: Μάρτιν Μπασίλ.
1: Ο φίλος μου ο Λευτεράκης.
0: Ναι.
1: Δεν με συμπαθεί γιατί μου είπε και ψυχάκια.
0: Σε είπε ψυχάκια. Ο Βελευτερής. Ο Λευτερής δεν μιλάει έτσι. Συγγνώμη. Πώς είναι κανένας άλλος.
1: Ναι, εσύ το είπες, το μετέφερες και λες. Αυτοί που είναι με τη θρησκεία, είπε ο Λευτερής ότι είναι ψυχάκιδες. Αν έχουν επιχειρήματα όμως, εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
1: Επί προσωπικού, όχι. Το παράπονο μου είναι το τραγούδι. Εντάξει,
0: το τραγούδι θα το βάλουμε. Αν το βρούμε τώρα το Hearts Basil, θα το βάλουμε. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι, θα το βάλουμε. Θα το βρούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για χαρά. Πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη. Να τον καλησπερίσουμε. Καλώς ήρθες, Μουντιάλ.
2: Welcome.
0: Ας δέκα.
2: Ιστορικό γήπεδο.
0: Βέβαια. Κοίταξε. Εκεί έπαιξα το 1996.
2: Ναι
0: βέβαια.
2: Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο.
2: Ένα-ένα μας τα
0: λες. Σιγά σιγά βγαίνουν όλες τη φορά. Τι, με τη μία.
2: Μας βάζει σε σκέψη τώρα, να κάτσουμε να ψάξουμε.
0: Ψάξε. Δεν θα το βρεις, δεν θα το βρεις.
2: Αν πάρουμε κανένα detective. Τι γίνεται?
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται.
2: Στην ουσία παίρνουμε μια εικόνα τώρα για το τι θα δούμε, αλλά βλέπω το Μεξικό όπως θα το κάνουν πολλές ομάδες αυτό, στο 1-0, αλλαγή τρόπου κατευθείαν, έτσι. Τώρα μετράνε οι βαθμοί, δεν είναι για σκορ και θέαμα. Mm-hmm. Τα μάτς, απλώς θα το ξέρει ο κόσμος πέρα στοίχημα.
0: Mm-hmm.
2: Εκτός από Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία που δεν το κάνουν αυτό στο 1-0, όλες οι άλλες ομάδες το κάνουν.
0: Ναι.
2: Στο 1-0 θα δούμε διαφορετικό ποδόσφαιρο μετά. Βλέπω το Μεξικό έβαλε τον γκολ, στην αρχή πήγε δυναμικά και ξαφνικά έδωσε χώρο στη Νότια Αφρική και έκανε και κάποια ευκαιρία στη Νότια Αφρική που δεν υπήρχε μέχρι εκείνη την ώρα στο γήπεδο, έτσι. Αυτό θα δούμε. Πολύ 1-0 θα δούμε. Αλλά έχω περιέργεια τώρα πόσα λεπτά θα δείξει καθυστερήσει με αυτά που κάνουν τώρα με τις αλλαγές.
0: Κάντα cooling break, έτσι, γιατί σταματάει και ο χρόνος.
2: Ναι, ναι. Και τώρα σε δευτερόλεπτο θα μας δείξει πόσο, σίγουρα 5 λεπτό και.
0: Ναι.
2: Κάμερα διαιτητής, πολλές αλλαγές ακόμα δεν τις ξέρουμε, δεν τις έχουμε δει. Θα τα μάθουμε.

0: Ο Τροντοβίλκας π.χ. όταν ακουμπάει την μπάλα, όταν κρατάει την μπάλα, είναι κόνη, 4 λεπτά έδειξε μόνο. Με 2 διακοπές έκανε Πασκάλη, το είδες.
1: 2.
0: 2 διακοπές, 4 λεπτά.
1: Τέσσερα.
0: Για το φίλο που είπε για τα προγνωστικά, τα έχουμε δώσει. Έχουμε δώσει Μεξικό άσο. Νότια Κορέα.
1: Ναι, αυτός μίλησε γενικά, δεν μίλησε τώρα για μόνο για σήμερα.
0: Ναι.
1: Και λέει αυτός θέλω τον Νίκο να με δίνει τα σημεία, δεν θέλει αυτά τα τζιτζιριμίτζιρι. Τζιτζιριμίτζικότζιρα.
0: Οπότε πες το να κάνει υπομονή, αύριο είναι Παρασκευή.
1: 4 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Άρα είμαστε to the point. 2 λεπτά είναι το cooling break.
0: 2 λεπτά είναι. Δεν είχε κάτι άλλο. Μόνο αυτό ήταν. Ούτε τραυματισμό, ούτε τίποτα. Κάρτες δεν περίμενα να βγάζω με ευκολία. Βγάζω με ευκολία. Καλό αυτό. Για μας παίζουμε και κάρτες. Αύριο πες το που μας ακούει φίλος, θα δώσουμε κανένα ειδικό στοίχημα.
1: Αύριο.
0: Γιατί έχουμε δώσει τα μας, αφού το σημερινό το έχουμε δώσει, τα αυριανό και τα αυριανό. Έχουμε δώσει και το μεταβριανό. Τον Καναδά και την Αμερική. Ας τα πω μία τώρα, Μεξικό άσο. 101, Κορέα, Τσεχία το πρωί, 5 ώρα, γκολ γκολ. Όποιος ξύπναει νωρίς.
1: Ναι.
0: 102, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, over 1,5 αγώνα. Αμερική, είπα Παραγουάη, 103, over 1,5 αγώνα. Και 105, Βραζιλία, Μαρόκο, γκολ γκολ ή over. Δύο παίκτες του Μαρόκου τραυματίστηκαν σοβαρά και φύγανε. Ποιοι είναι, και καλοί μάλιστα διάβασα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τη δήλωση του Μπενίτεθ, πώς την άκουσες, διάβασες.
1: Ναι, δεν τη θεωρώ φυσιολογική. Δηλαδή η διοίκηση και πιάνει τον προπονητή και λέει, ξέρεις, θέλουμε να τερματίσουμε τέταρτη. Γιατί μπορούσε.
0: Για μπορούσε Ευρώπη.
1: Περίμενε, μπορούσε να τερματίσει κάπου αλλού ο Παναθηναϊκός. Όχι. Βάσει το δεδομένο. Λοιπόν, και σου λέει, μην κάνεις κανένα λάθος και νομίζει ότι μπορούμε να πάμε στο Europa. Θέλουμε κόφερες για να μπορούν να είναι λεγόμενο.
0: Έχω μια φωτογραφία, θα σου στείλω μόλις τη βρω, με δηλώσεις προπονητών που έφυγαν τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία 20-25 χρόνια, έτσι. Δηλαδή αυτά που έχουν πει είναι απίστευτα. Και από τα 25, πάντα δεν είναι όλα αλήθεια, έτσι, εννοείται. Το 1/4 ναι, είναι αλήθεια, μου φτάνει εμένα. Για να καταλάβω τι γίνεται εκεί. Για τι πράγματα γίνονται, έτσι. Αλλά τώρα, του είπανε, αυτός είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη.
1: Δεν μας ενδιαφέρει το Europa League, όχι η Ευρώπη. Θέλουμε Conference League, αφού είπε Conference League. Τι θα πει, άμα δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη, δεν θα βγαίνει τέταρτος, θα βγαίνει πέμπτος.
0: Όχι, δεν τον ενδιαφέρει, τα βρεπογά τα μάτς. Για να προκριθεί. Δεν κεκόταν γι' αυτό. Κεκόταν δηλαδή για την τέταρτη θέση, την οποία την είχαν πάρει ήδη.
1: Σου λέει θέλω να είμαι Conference.
0: Ναι, μέσω Λιβαδιάς είχε πέσει ήδη το αυτό, ότι εντάξει, ησυχάζει, μην αγχώνεστε. Και τι αγχώθηκαν, μήπως δεν βγούνε. Μα εγώ το είπα δημόσια, το έχω πει ότι για μένα ο Παναθηναϊκός είχε πέμπτος. Ξεκάθαρα. Ο Λεβαδιακός του χάρισε την τέταρτη θέση. Κανονικά του τη χάρισε, έτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι άλλο, ακριβόμαστε πίσω την πλάτη μας. Και ο Γιαμάλ παίζει, έτσι που είπες προχθές ότι είναι.
1: Ήταν τραυματίας όταν το έκανες, αυτό σου λέω.
0: Έχουν
1: αυτοί. Αφού έγινε καλά αυτός.
0: Έχουν, πρέπει να έχουν αυτοί, πώς λέει και ο Αριανός ο Θόδωρος, ο φίλος μας, πορτοκαλάδες, τι έχουν,
1: ναι, πώς τα λέει. Πορτοκαλάδες.
0: Ωραίες πορτοκαλάδες.
1: Έχεις 3 λεπτά.
0: 3 λεπτά.
1: Ολόκληρα.
0: Όταν δεν είμαι προετοιμασμένος με βγάζεις πολλή ώρα. Όταν έχω να πω 28 πράγματα με βγάζεις ακριβώς 1,5 λεπτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε
0: λες,
1: τώρα.
0: Λες και το κάνεις.
1: Δεν θέλω να δημοσιοποιήσω το μήνυμα το οποίο μου στείλες.
0: Ναι.
1: Νέξεις. Όχι ναι. Τι γράφεις το μήνυμα. Διάβασε το, όχι φωναχτά, από μέσα σου.
0: Λίγα και καλά.
1: Μπράβο. Τελειώσαμε.
0: Τι αποβιδώνασαι, πω ότι έγραψα.
1: Τελειώσαμε. Και μείναμε μονάχοι. Τελείωνε, βρε, 3 λεπτά σου λέω έχεις.
0: Μα τι, μα αυτή τη στιγμή το Μουντιάλ μας απασχολεί. Τα άλλα τα θέματα της ομάδας είναι όλα στάσιμα στην Ελλάδα. Δεν κουνιέται φίλο.
1: Και τι λες άραγε.
0: Όταν δεν κουνιέται φίλο, ξέρεις τι έρχεται.
1: Όχι, καταιγίδα.
0: Καταιγίδα σαν την Αυριανή.
1: Ημίχρονο.
0: Καταιγίδα σαν την Αυριανή, να ξέρεις αύριο.
1: Τι.
0: Πάρει και κανένα τέτοιο μαζί σου.
1: Τα βρέχει.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Και λένε για πολύ κιόλας, ναι. Έχω ένα καλό site μου, γιατί έψαξα κάμια κοσταριά μέχρι να καταλήξω κάπου. Και για Μπουρίνια και τέτοια, αλλά όχι η Θεσσαλονίκη, σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Κοίταξε ο καιρός, από ό,τι λένε το καλοκαίρι φέτος, έτσι θα μας πάει. Δεν είναι, θα είναι η τρομερικά

0: περιμέναμε, που λέγαμε, που ακούγαμε, έτσι. Mm-hmm. Έτσι θα μας πάει. Θα έχει τις βροχές, θα έχει τις ταμπουρίνια.
1: Άρα θα είναι τροπικό, θα είναι τροπικό.
0: Ναι, θα είναι τροπικό, ναι. Τροπικό, ξένοψα. Εχθές, εχθές είδες τι έγινε στο μπάσκετ.
1: Τι είναι.
0: Έχανε 29 πόντους η Νέα Υόρκη.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Και το γύρισε, είναι απίστευτο. Και το γύρισε στο τελευταίο, είδες το, το είδες, πιστεύω το βλέπεις αυτά. Και πώς μπήκε το καλάθι. 29 πόντους θα το γυρίσεις.
1: Mm. Η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει ποτέ.
0: Είναι η μεγαλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 29 πόντους, πραγματικά είναι τρομερό το νούμερο.
1: Τι πλάκα.
0: Και μιλά, γιατί, είναι τρομερό γιατί μιλάμε για παιχταράδες στο NBA, έτσι. Δηλαδή θα είναι μια ομάδα να μην κατέβει στο γήπεδο.
1: Είπαμε, δικαιολογείται, η Σαν Αντώνιο δικαιολογούνται, γιατί σου είπα, είναι η πιο νεαρή ομάδα που έχει εμφανιστεί ποτέ σε τελικούς NBA, 23 χρονών. Μέσο όρο έχει.
0: Δηλαδή εννοείς θέμα πυρίας ήταν, ρε
1: παιδί. Κάποια άπειρη είναι, ρε φίλε. Όταν έχεις 30 πόντους και χάνεις το παιχνίδι, τι είσαι, εγκυρός.
0: Έχει και ένα προπονητή, ρε Πασκάλη, όμως.
1: Δεν παίζει ο προπονητής, φίλε. 30 πόντους είναι.
0: Δηλαδή χθες γίνα δύο θαύματα. Το πώς κέρδισε ο Παναθηναϊκός και το πώς.
1: Καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Γιατί και το πώς κέρδισε ο Παναθηναϊκός θαύμα ήταν.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, καλά, ναι, δεν μη συγκρίνουμε και τα. Αλλά κοίταξε, χθες είχε τρεις παίκτες του NBA στον αγώνα, έτσι.
1: Καλά, τι λέω.
0: Έρχονται να δουν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Οχ, οχ, οχ. Λοιπόν, αυτά.
0: Ετοιμάζονται και αυτοί για να έρθουνε.
1: Λοιπόν, κλείσε για να ακούσουμε και το τραγούδι που ζητήθηκε, γιατί το έχουμε αμαρτία.
0: Ναι. Έτσι, ναι, τα ναι. Καλά αύριο στο φίλο και
1: τα
0: καλό
1: καλά κόπης κτώντες. Ωραίος, μ' αρέσεις.
0: Καλό ξημέρωμα και υγεία σε όλους.
1: Έγινε, καλό βραδί, για χαραντάν, κυρίες και κύριοι. Αυτά από μέσα, από μένα και το Λευτέρη Μανιά. Για να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που την υποσχεθήκαμε, αλλά λόγω της αλλαγής, γιατί τραυματίστηκε ο Ιχολίτης ο άλλος, έτσι, είναι αυτό που λέμε αναγκαστικά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.